Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ.
0: Οκ, τι.
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Σφαίρα 102.2
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου, εδώ είμαστε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε και για σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2, εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε.

0: Αναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω, εκεί μέσα, από όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε και για σήμερα λοιπόν. Στην παρέα μας εννοείται ότι είναι η Vodafone με το Vodafone TV, το αγαπημένο αυτό, το καταπληκτικό. Και αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μία καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μία μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO μαζί. Σκέψου ρε παιδί μου, τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Δεν είναι τέλειο? Είναι τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Λοιπόν, κάπως έτσι τα δυο μας, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς, εδώ θα έχω μόνο τον Γιώργο Λιανό. Γιατί η Νάνση Αντωνίου και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχουν κάτι ανηλυμένες υποχρεώσεις στην επαρχία, θα βρίσκονται σήμερα. Οπότε Γιώργος Λιανός μαζί, εδώ θα πάμε Γιώργος, Παναγής και Νίκος, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Σήμερα έχουμε και το πάρτι μας στις 9 και εκεί γύρω στις 10 θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως και τα νέα για τον καιρό από Σάκη Αρναούτογλου. Έχω και μία πρώτη πρόγνωση εδώ στο πολύ πρωινό. Έχω ρε παιδί μου, έχουμε πραγματάκια να κάνουμε. Μία γεμάτη ωραία εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει μόνο για εσάς. Τώρα χρειάζεσαι κάτι το πρωί για να σου δώσει ενέργεια και το μεσημέρι ένα γλυκάκι για επιδόρπιο και το βράδυ κάτι μικρό για τη λιγουρίτσα? Στα Lidl θα βρεις μία τεράστια ποικιλία γεύσεων φαβορίνα για να γεμίσεις τη μέρα σου με μικρές γλυκές απολαύσεις. Άλυμα με άπεχτη γεύση σπέκουλους, μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, τρουφάκια, σοκολατένια, γλυφιτζούρια και πολλά άλλα, όλα στις πιο γλυκές τιμές Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει το μάτι, να οργανωθούμε, να συγκεντρωθούμε, να ανασκουμποθούμε και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Συνεχίστε να κοιμάστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνουν η σύμπλευση και οι ήρωες της Στίχημαν. Ταξιδεύοντας μαζί στα ακριτικά νησιά και στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, το κοινό τους ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με τον 12ο Διάπλου, περισσότερους από 100 εθελοντές και ξεχωριστούς συνοδοιπόρους, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Γιώργο Λέτζα. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης, αλλά και στους πραγματικούς αφανείς, θα έλεγα, ήρωες, τους κατοίκους των ακριτικών νησιών. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της Στίχημαν στο YouTube, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας ήδη. Βέβαια, θα πω εγώ τρόπους επικοινωνίας τώρα. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης @officeu. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού μας 6936101022. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Μπείτε έτσι να μας στείλετε την καλημέρα σας από όποιον μας ακούτε και στείλτε μας και την καιροκάνη. Γιατί έρχομαι σε λίγο με τα νέα για τον καιρό. Να ρίξουμε μια πρώτη ματιά. Τώρα, παιδιά, δεν μπορώ να μην σταθώ εδώ. Το έχω ζηλέψει τόσο πολύ. Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Τι Μαρόκο, ρε φίλε. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές. Πω, πω και μόνο που το λέω. Διαμονή σε πολυτελές πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής. Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φες και Μαρακές. Επίσκεψη στο διάσημο Μπλε Χωριό. Εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα. Ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου. Πω, πω ρε παιδιά, τι να πεις. Εμείς εδώ το κληρώνουμε από ό,τι βλέπω στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Οπότε μπορείτε να το διεκδικήσετε, να στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Γράφετε Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. Μάνεσης Travel εννοείται υπογράφει το ταξίδι αυτό. Η επιτυχία δεδομένη. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Επειδή είναι η ώρα του διλήμματος, είπαμε πως συνεχίζαμε το χθεσινό, γιατί υπήρχε αυτή η ιστορία.
2: Είδατε χθες πολύ αναστάτωση.
1: Πολύ αναστάτωση. Να πούμε λίγο ποιο ήταν το χθεσινό δίλημα. Το χθεσινό δίλημα ήταν ότι αν ο άνθρωπός σου σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ μαζί σου, όχι μόνο μαζί σου, γενικά, σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ και είστε 20, 30, 15, 20 χρόνια μαζί. Τι κάνεις σε αυτή την ιστορία? Κάθεσαι μαζί του, αποφασίζεις να κάτσεις μαζί του ή οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια βγήκε από διάφορα μηνύματα που στείλατε χθες ότι ναι, Γρηγόρη, υπάρχει μια περίπτωση να κάτσεις, να μην ρωτάει αυτός τι κάνεις, αλλά ουσιαστικά να κάνεις σεξ εσύ με άλλους και να βρίσκεις εκεί στο σπίτι μαζί του, αλλά εσύ να συνεχίζεις να κάνεις σεξ με κάποιους άλλους, απλά να είσαι.
2: Δηλαδή, περιμένει και να καταλάβω ότι δέχεσαι το ότι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου δεν θέλει να κάνεις σεξ μαζί σου, δεν έχει όρεξη για σεξ μάλλον.
1: Δεν χωρίζεις,
2: αλλά εσύ πας με άλλους ή με άλλες.
1: Ναι, αλλά δεν σε ρωτάει αν θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις με άλλους. Δηλαδή, δεν κάθεσαι να δώσεις και πάρα πολλά. Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
2: Μάλιστα. Εσάς ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω, πάμε δίλημα ζωής. Δίλημα ζωής, υπόθεση νούμερο 2 για πρώτη φορά μας συμβαίνει. Με τη φωνή της λογικής, δίλημα καρδιά. Και πρώτη φορά συνεχίζουμε ένα θέμα. Ένα θέμα που όμως μπορεί να συμβεί, κυρίες και κύριοι, στον οποιοδήποτε και για οποιοσδήποτε λόγο. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε πάρα πολλές. Μας ήρθαν χθες πάρα πολλά μηνύματα για διάφορες ιστορίες που φυσιολογικά ζευγάρια που ήταν στη ζωή και 10 και 15 και 20 και παραπάνω χρόνια, κάποια στιγμή για διάφορους λόγους και υγείας και για διάφορους λόγους που διαφορετικούς και ψυχολογικούς αλλά και για άλλα θέματα, ο ένας από τους δύο σταμάτησε να κάνει, δεν ήθελε να κάνει έρωτα. Όχι μόνο με τον άνθρωπό του, δεν ήθελε να κάνει έρωτα γενικά. Και η συζήτηση μας της ήταν, κάθεσαι ή δεν κάθεσαι. Αν είσαι 25-30 χρόνια με έναν άνθρωπο και είσαι εσύ, ας πούμε, στα 55, στα 60 και ακόμα νιώθεις ότι θέλεις να κάνεις σεξ, το λέει η περδικούλα σου, ή πιο νέος, τι κάνεις? Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα βγήκε αυτή η ιστορία, όταν λέγαμε λοιπόν ότι κάποιοι είπαν ότι καθόμαστε, αλλά θα πάμε να κάνουμε εμείς κάτι, δεν θα το μάθει ποτέ βέβαια ο άνθρωπός μας. Συμφωνείτε σε αυτή την ιστορία? Ποια είναι η
2: ιστορία? Ή ενδεχομένως και να το ξέρει ο άνθρωπός μας, γιατί αν εκείνος δεν θέλει να κάνει σεξ, ο άλλος και θέλει ο άλλος.
1: Τώρα εσύ μπορεί να το ξέρεις ότι η γυναίκα σου πάει και κάνει.
2: Ναι, εσύ γιατί ανοίγεις το τηλέφωνο, δεν θα πούμε εμείς την άποψή μας πρώτα?
1: Όχι, θα τη συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο τι έχει να πει ο κόσμος. Πάμε, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για το δίλημα?
3: Ναι.
1: Παρακαλώ, όνομα?
3: Γιώργος.
1: Έλα, Γιώργο μου, για πες.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή έχει συμβεί να κάποιος να μην είναι, θα το πάρω και λίγο στο ψυχολογικό, δεν είναι θέμα να μη θέλει. Το θέμα είναι ότι μπορεί να το πιάσουν με ψυχολογικά, δηλαδή να πάει να γίνει, να μην γίνει, να αρχίσει μετά η γυναίκα να αναρωτιέται γιατί δεν θέλεις, τι γίνεται, τι σου συμβαίνει, υπάρχει κάποια άλλη, και μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία που προσπαθείς, ενώ το θέλεις πραγματικά, μπαίνεις σε μια διαδικασία να λες τώρα θα το κάνω, τώρα θα το κάνω, υποβάλλεις τον εαυτό σου ότι τώρα θα τα καταφέρω, τώρα θα τα καταφέρω, και ουσιαστικά αυτό παίρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.
2: Κοίταξε να δεις. Αυτό τώρα που περιγράφεις δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι εμείς λέμε ότι συνειδητά δεν γουστάρει να κάνει σεξ. Εσύ τώρα λες για μια αισθητική δυσλειτουργία, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά.
3: Όχι ακριβώς αισθητική δυσλειτουργία. Περισσότερο στο ψυχολογικό. Επειδή μπορεί να συμβεί αυτό για 6 μήνες, για ένα χρόνο, μπορεί να έρχεται μία έτσι, μία να έρχεται αλλιώς. Και εσύ ουσιαστικά λες ο άλλος κάθεται.
2: Ωραία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
3: Ναι, ουσιαστικά ναι. Εσύ λες κάθεται ο άλλος σε αυτό. Εντάξει, εννοείται ότι κάθεται, έτσι, και από την πλευρά του άντρα και από την πλευρά της γυναίκας.
2: Okay.
3: Και προσπαθείτε να το λύσετε μαζί. Δηλαδή δεν νομίζω...
2: Ωραία, και περνάει ένας χρόνος, χρόνια, δύο χρόνια, τρία χρόνια.
3: Πάλι προσπάθεια. Εφόσον γίνεται προσπάθεια και το παλεύετε μαζί, όσα χρόνια και να περάσουμε,
2: okay,
3: δεν έχει σημασία για μένα. Εφόσον βλέπεις ότι... Προσπαθεί, δεν είναι ότι το έχετε παρατήσει και δεν ασχολείστε με αυτό το πράγμα καθόλου. Αν δεν ασχολείστε καθόλου.
2: Πώς είναι το όνομά σου,
3: Γιώργος.
2: Γιώργο.
3: Αν δεν ασχολείστε δηλαδή καθόλου με αυτό, αν δεν προσπαθείτε γενικώς μαζί να το αντιμετωπίσετε, τότε ναι, έχει τελειώσει.
2: Άρα, Γιώργο μου, εσύ λες ότι θα καθόσουν δίπλα στη γυναίκα σου.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Αν για κάποιο λόγο λοιπόν, που το μυαλό μας πηγαίνει πολλά, απλά δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Για κάποιο λόγο εσύ από κάποια στιγμή και μετά δεν μπορείς να κάνεις έρωτα, έτσι. Για ένα θέμα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Η γυναίκα σου κάθεται μαζί σου, έτσι.
3: Ναι.
1: Θα τη ρωτήσεις ποτέ ή θα της ζητήσεις ποτέ το λόγο αν πάει να κάνει κάτι άλλο χωρίς ποτέ να το μάθεις, δεν θα σου το πει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή θα πονηρευτείς, θα της πεις μην τυχόν και πας και κάπου κάνεις άλλο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θα την ανοίξεις αυτή την κουβέντα ή θα είναι ένα κρυφό μυστικό στο μυαλό σου ότι αφού δεν κάνω, σέβομαι το ότι κάθεται δίπλα μου, αλλά δεν μπορώ να της ρωτήσω κιόλας αν πάει κάπου αλλού για να ξεδίνει σεξουαλικά, γιατί μπορεί να έχει τις ορμές της, μπορεί να έχει τα πάντα της και να θέλει να κάνει έρωτα. Θα τη ρωτούσες.
3: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι ανοιχτά. Από τη στιγμή που έχει καταλήξει το γεγονός ότι ο ένας από τους δύο δεν μπορεί, συζήτηση. Συζήτηση. Δηλαδή δεν γίνεται. Ενήλικες είμαστε όλοι. Υπάρχουν ζευγάρια που είναι μαζί για τα παιδιά. Υπάρχουν
2: και
3: ζευγάρια...
2: το συζητάς και δεν βγάζεις άκρη. Βλέπεις ότι συνεχίζεται και διαιωνίζεται.
3: Κοίταξε, εγώ είμαι και άνθρωπος ο οποίος πάντα θα κοιτάξω πού φταίω εγώ σε αυτό. Δεν θα το πιάσω εγωισμός. Αν εγώ δεν μπορώ, π.χ. για τον οποιοδήποτε λόγο. Και θέλω τη γυναίκα μου μαζί. Είμαστε αγαπημένοι, έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε μια ωραία ζωή και κολλάει το όλο θέμα εκεί πέρα. Απλά θα την άφηνα, ας το πούμε έτσι, να κάνει αυτό που χρειάζεται. Έτσι, ή γενικώς, εντάξει, παιδιά, δεν είναι μόνο.
2: Τι εννοείς, θα την άφηνες να πάει με άλλον.
1: Γιατί είσαι
2: πανεπιστήμιο,
1: κάτσε. Ερώτησα. Εγώ σου κάνω εσένα.
2: Ρώτησα. Μα δεν μου απάντησε.
1: Μην απαντήσει εν θερμό, εσένα ρωτάω.
2: Ναι.
1: Για κάποιους λόγους λοιπόν και υγείας,
2: ναι,
1: δεν μπορείς να κάνεις σεξ.
2: Ναι.
1: Και η Ελένη κάθεται μαζί σου. Θα τη ρωτήσεις ποτέ στο λόγο αν πήγε κάπου αλλού ή αν θα πας με κάποιον άλλον. Κάθεται δίπλα σου. Έχουν περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια, δεν κάνετε τίποτα, τρία χρόνια.
2: Αν ήταν
1: θα αναρωτηθείς ποτέ αν η Ελένη πήγε με κάποιον άλλον ή αν θα πάει.
2: Θα απαντήσω όπως θες, θα απαντήσω όπως το λόγο. Αν είχα κάποιο θέμα υγείας και δεν ήταν απλά θέμα όρεξης, θα είχα την απέτηση η γυναίκα μου να είναι δίπλα μου όπως θα ήμουν και εγώ δίπλα της.
1: Το θέμα όρεξης δεν έχει να κάνει με την όρεξη, δεν πεινάω. Σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει μέσα μου ψυχολογικά και δεν έχω. Δεν το κάνω δηλαδή για νάζι.
2: Όχι, πολλοί το κάνουν και σου λέει δεν θέλω, δεν γουστάρω.
1: Έλα το άλλο αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο να πει τώρα δεν γουστάρω, δεν θέλω.
3: Τώρα,
1: κάτι δεν πάει καλά.
3: Δεν ξέρω. Τα παιδιά έχουν πάει σχολείο. Αλλά παιδιά, το σεξ δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ενέργεια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα γύρω-γύρω.
2: Αυτό είπα και εγώ εχθές.
3: Τα οποία μπορούν να γίνονται και να έχουν και την ίδια απόλαυση και την ίδια σύνδεση ο ένας
2: με τον άλλο. Καλά, ίδια δεν είναι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά είναι.
3: Okay, υπάρχουν πολλά βοηθήματα, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν τα οποία μπορεί και όλα αυτά, δηλαδή με όλη αυτή τη σύνδεση, να επανέλθει και ο άλλος.
1: Εμένα η συζήτηση που την ανοίγουμε για δεύτερο μέρος, Γιώργο, ήταν ιστορία. Αν κάποιος λοιπόν μείνει μαζί σου όταν εσύ σταματήσεις να κάνεις έρωτα για οποιοδήποτε λόγο και έχεις μια σχέση 5, 10, 15, 20, 25, αυτού και βγαίνω χρόνια. Τι συμβαίνει? Και αυτός πάει και κάνει σεξ με κάποιους άλλους που εσύ δεν το μαθαίνεις βέβαια ποτέ και το κάνει μόνο για να καταπολεμήσεις τις ορμές του. Σε πειράζει, μπορείς να μείνεις μαζί του ή δεν θέλεις ούτε αυτό να κάνει γιατί θεωρείς ότι δεν είναι σωστό?
3: Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Δεν θα είχες.
3: Εφόσον είναι,
1: δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι.
3: Είναι οργανική ανάγκη. Είναι κάτι στο οποίο ευθύνομαι εγώ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Είναι κάτι.
1: Πολύ ειλικρινέστατος Τίμιος Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Καλό μήνα.
2: Έχετε καταλάβει τώρα ότι όλο αυτό που συζητάμε είναι και λίγο αρρωστημένο, έτσι?
1: Γιατί?
2: Δηλαδή τώρα για 2-3 χρόνια δεν μπορώ να κάνω σεξ, ναι, αλλά ξέρω
1: ξέρεις,
2: ότι η γυναίκα ξέρεις. Μου μπορεί να πηγαίνει με άλλον.
1: Δεν το ξέρεις αυτό, πόσο χρόνια θα κρατήσει. Μην ανοίξουμε τώρα πολλές κουβέντες. Σου λέω το μυαλό σου να πάει μακριά. Μην ανοίξουμε για άλλες κουβέντες. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που σταμάτησαν για κάποιους λόγους να κάνουν σεξ.
2: 2-3 χρόνια.
1: Σταμάτησαν να κάνουν σεξ ο ένας από τους δύο για διάφορους λόγους, σου ξαναλέω.
2: Και γιατί είναι να μην χωρίσεις τότε?
1: Γιατί είναι η γυναίκα του, γιατί ήταν μαζί 25 χρόνια 30 και δεν φεύγει. Και είναι μαζί, και είναι μαζί από τα 25 και είναι 50. Είναι 50. Νεότατη δηλαδή.
2: Άρα φυσικάζει στη συνήθεια, επειδή έχει συνηθίσει να είναι
1: σεξ. Είναι νεότατη λοιπόν. Και για κάποιους λόγους στα 50 σταματάει ο ένας από τους δύο να κάνει σεξ. Για διάφορους λόγους λέμε. Για μην το πιάσουμε τώρα στις λεπτομέρειες.
4: Και μου είπε για την κλασική ιστορία ότι πολλά μέλη των ζευγαριών φεύγουν από το σπίτι για να ικανοποιήσουν αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Και επιστρέφουν θεωρώντας ότι έχουν σώσει το γάμο τους. Εγώ κάποια στιγμή φιλοξενούσα 4.
1: Πού να υπάρχει σοβαρή συζήτηση εδώ,
5: επόμενη τηλεφωνική γραμμή,
1: παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε?
2: Ελάτε, θέλετε να πείτε πολλά τώρα εσείς, σας καταλαβαίνω εγώ.
6: Πού είσαι, ρε Παναγή, η Θάλια είμαι.
2: Έλα, ρε Θάλια, πες. Θάλια, μίλα.
6: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εγώ είμαι 51 χρονών.
2: Τέλεια.
6: Λοιπόν, είμαι παντρεμένη 18 χρόνια.
2: Τέλεια.
6: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι από την πλευρά της γυναίκας θα μιλήσω, όχι από το άντρα, γιατί από το άντρα δεν ξέρω, δεν είμαι άντρας.
4: Μιλήστε παρακαλώ.
6: Λοιπόν, από την πλευρά της γυναίκας, η γυναίκα περνάει και μια κλιμακτήριο, παιδιά.
1: Mm-hmm. Και ο άντρας την περνάει.
6: Εντάξει, ο άντρας την περνάει από την ώρα που γεννιέται ο άντρας.
1: Να σου πω, Θάλια μου, θέλω να σου εξηγήσω αυτό. Και κάτι άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Θέλω να θυμάσαι το άγχος του ανδρός στο θέμα της στήσης. Αν λίγο πάει καλά, εμείς που έχουμε προβλήματα και με τον προστάτη, και αν λίγο πηγαίνει λίγο. Τι γελάς, ρε Παναγία.
2: Γιατί γελάς?
1: Γιατί γελάς? Μην γελάς.
2: Κάνει εξέταση.
1: Συγγνώμη, και αν γελάσει.
2: Ο άνθρωπος έχει κάνει.
1: Λίγο, Γιώργο, και αν γελάσει, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, μπορεί να γελάσει λίγο έξω να βγει σε παρακαλώ.
2: Ναι, εντάξει.
5: Φύγει λίγο έξω.
1: Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχουμε τα προβλήματα τα στητική δηλειτουργία. Το ξέρει ότι πα να κάνει μια εγχείρηση προστάτη, επειδή το συζήτησε λίγο κάποια στιγμή και λέει ο γιατρός να υπάρχει περίπτωση να κάνουμε προστάτη, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να μην υπάρχει πλέον στητική λειτουργία.
2: Καθόλου μηδέν.
1: Καθόλου μηδέν, ναι. Θέλω να πω λοιπόν.
2: Και δεν σώζεται αυτό μετά?
1: Όχι, δεν σώζεται. Υπάρχει πρόβλημα να κάνει συνεχίσει προστάτη για να σωθεί από τον προστάτη και να έχει πρόβλημα μετά με τη στήση. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Δηλαδή πα με αυτό το πράγμα. Μπορούν οι γιατροί να σου το πούνε. Ότι το λένε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μετά μπορεί να υπάρξει πρόβλημα συντηρητική λειτουργία.
2: Γιώργο μου, είπε, ναι. Απάντησε κάνεις, πριν λοιπόν, ο Γιώργος.
1: Άλλο θέλω να πω.
2: Και σου είπε.
1: Και μετά άλλο θέμα. Ναι. Δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Δεν πάει καλά η δουλειά σου. Mm. Πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας. Mm. Χρειάζεται βοήθεια. Διάφορα άλλα θέματα.
2: Σου απάντησε πω, δηλαδή, ο Γιώργος πριν.
1: Επειδή μιλάει η Θάλια για την κλιμακτήριο, πόσα προβλήματα έχουν οι άντρες από κάποια ηλικία και μετά?
2: Καλά, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα γυναίκας και άντρα, ρε εσύ, η Θάλια μου. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα γυναίκα. Και ο ένας και ο άλλος μπορεί να έχει. Αλλά σου λέει ότι αν υπάρχει ακόμα έλξη, το θέμα είναι να μην χαθεί η έλξη.
1: Διέκοψα εγώ. Θάλια, για συνέχιση, συγγνώμη.
6: Λοιπόν. Όπως έλεγα, επειδή οι γυναίκες περνάμε και μια κλιμακτήριο και οι άντρες περνάνε, okay, δεν αντιλέγω σε αυτό που λες, Γρηγόρη. Εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα, επειδή είμαι γυναίκα, αντέχει. Ναι. Ο άντρας δεν γνωρίζω αν αντέχει.
1: Ναι, μην το λες, εγώ έτσι όπως είδα τον εαυτό μου, που ενώ κάποτε ήμουν ζωηρούλης και
6: δηλαδή, η γυναίκα μπορεί να αντέξει και ένα χρόνο χωρίς σεξ.
1: Θάλια μου, έτσι όπως έχω γίνει και εγώ πλέον που μεγαλώνω, πάλι ξαναλέω, βλέπω τον εαυτό μου ότι και εγώ αντέχω πολύ άνετα. Δηλαδή πιο πολύ με ενδιαφέρει να είναι καλό άνθρωπος μου παρά να κάνω έτσι σεξ μόνο και μόνο για να το κάνω, μόνο και μόνο για να πω ότι το έκανα. Εγώ προσωπικά, έτσι, συγγνώμη που το λέω τώρα και ακούγεται.
6: Συμφωνώ.
1: Δεν υπήρξα τέλειος άνθρωπος, έχω απατήσει, έχω κάνει χιλιάδες λάθη, με έχουν απατήσει, όλα έχουν συμβεί. Θέλω να σου πω ότι απλά μεγαλώνοντας αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο το σεξ. Δεν με ενδιαφέρει πια μόνο το σεξ. Πιο πολύ με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου παρά το σεξ.
6: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Αυτό.
6: Δηλαδή, δηλαδή, αυτό που λες τώρα, πέσω, θα πιάσω παραδείγματος χάρη ένα ζευγάρι ο οποίος είναι, οι οποίοι είναι 70 χρονών.
1: Ναι.
6: Ωραία, 65 με 70. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν κάποιο θέμα και δεν κάνουν καθόλου, τι γίνεται, χωρίζουνε?
5: Όχι καλέ, δεν χωρίζουν. Κατάλαβες το χωρίζουνε, όχι.
2: Καλά, τώρα υπάρχει, και εσύ μιλάς για τα 70.
5: Εγώ λέω.
1: Εδώ μιλάμε για το 50-55, θα λέμε εκεί, ναι, πέρα. Ξέρεις, ενώ κάτι ηλικίες 50-52.
4: Στα prime.
1: Εκεί που είσαι,
6: Γρηγόρη. 50-55, Γρηγόρη, όταν ένα ζευγάρι 50-55 δεν κάνει καθόλου, μα καθόλου, σημαίνει ότι ο ένας από τους δύο έχει φύγει από τη σχέση.
1: Έχει παράλληλη σχέση.
2: Έχει φύγει από τη σχέση,
1: ναι. Όχι, εδώ μιλάμε για θέμα υγείας. Εδώ μιλάμε για θέμα υγείας.
2: Γρηγόρη, ξαναπάμε πάλι το ίδιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η διαδικασία του σεξ δεν είναι μόνο η διείσδυση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τον άνθρωπό σου για να είστε και οι δύο ικανοποιημένοι.
6: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Λοιπόν, αν και αυτά δεν τα κάνεις, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Καταλάβατε πάρα πολύ καλά. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Το να μην μπορείς ένα χρονικό διάστημα να σου σηκωθεί το τσουτσούνι, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά κάνεις κάτι όμως με τον άνθρωπό σου.
6: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
2: Έτσι είναι, ρε παιδιά.
1: Μάλιστα. Θαλιά μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Φιλιά, φιλιά.
1: Καλό
6: φιλιά,
1: μήνα,
6: πολλά,
1: φιλιά και πολλά.
6: Αγαπώ, φιλιά, φιλιά.
1: Θα βγάλουμε
6: φιλιά
1: ακόμα ένα τηλέφωνο.
5: Δίστανται. Οι
1: απόψεις δίστανται. Ναι, με έχει ερεθίσει γιατί έχοντας προστάτη.
2: Όπως τι, όπως να σου
4: πω. Γιατί το αποκαλείς
1: Παναγή,
4: πάντα.
1: Ξανακάνω κουβέντα και μην γελάσεις.
2: Τι ζεις.
1: Έχοντας πρόβλημα με τον προστάτη μου.
2: Ναι.
1: Ήρθα αντιμέτωπο στα 50 μου χρόνια.
2: Ωραία.
1: Με τη συζήτηση για τον γιατρό, ευτυχώς μέσω σε ένας άλλος γιατρός.
2: Okay.
1: Γιατί αν άκουγα τον πρώτο γιατρό, μπορεί να είχα κάνει την επέμβαση τώρα και ουσιαστικά έμπαινα σε μια διαδικασία ενώ, δεν, ενώ δεν χρειαζόταν τελικά να κάνω. Γι' αυτό λέω πάντα, και ας μείνουμε και κάπου σε αυτό, πάρτε απόψεις 2 και 3 φορές πριν κάνετε μια εγχείρηση και 4. Μην το φοβάστε να πάτε να ρωτήσετε 2-3 γιατρούς. Εμένα μέσωσε ένας, θα σου πω και ποιος, εντάξει, ο Σωτήρης ο Χαραμόγλης, έτσι που είχα σχέδιο, να τον έχει ο Θεός καλά, που σε κάποιον άλλο που πήγα ήθελα να με βάλει στο χειρουργείο, και ο Σωτήρης μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και έχουν περάσει ευτυχώς 2-3 χρόνια και δόξα τω Θεώ πάρα πολύ καλά. Θα είχα μπει σε μια διαδικασία που μου είπε αυτός ότι υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας. Αν λοιπόν εγώ κάνοντας αυτή την επέμβαση είχα πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας και γινόταν αυτό στα 51 μου, τι θα γινόταν με την Άνση?
2: Θα σε χώριζε.
1: Βλέπεις.
2: Ναι.
1: Βλέπεις τι μου λες. Μην το γελάς. Και να με χώρισε. Θα μπορούσα να την καταλάβω. Να μου πει ότι εγώ γρήγορα στα 51 μου, έχω στα 48-47 που είναι η Άνση, θα έχω όλη τη φάση να θέλω να ζήσω τη ζωή μου έτσι. Θα το καταλάβαινα. Εγώ θα μπαίνα σε ένα λόγιο όμως να έλεγα τελικά με αγαπούσε, δεν με αγάπησε, ήθελε μόνο το σεξ. Θέλω να σου πω ότι σε μια στιγμή μέσα, και στο λέω επειδή το έζησα από τον προστάτη, γίνονται όλα.
5: Σε ήθελα μόνο για το σεξ.
4: Μπορεί τον ήθελε μόνο για το σεξ.
1: Μην γελάς. Πάρτε το λίγο σοβαρά. Υπάρχουν και σοβαρά θέματα.
4: Κάνω σκεφτό.
1: Σου το αντιμετώπισα.
2: Σαν μηχανή του σεξ.
1: Εδώ σου μιλάω, Παναγή.
5: Ναι,
1: το αντιμετώπισα εγώ ο ίδιος λοιπόν απέναντι από ένα γιατρό.
2: Ναι.
1: Τι θες να πω δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή. Εσύ μου λες για τα μακρινά. Ναι, στα 51 με αντιμετώπισε ένα τέτοιο πρόβλημα. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος σου? Φεύγει ή κάθεται?
2: Κάθεται, μωρέ Γρηγόρη.
1: Κάθεται.
2: Ναι, και το βρίσκεται κάπως
5: αλλιώς. Όχι, Παναγία, εγώ τον ήθελα μόνο για το σεξ.
1: Μάλιστα. Για πάμε σε μια τελευταία τη
2: σκέψη. Και Ποσειδονή το βλέπει.
1: Εντάξει, εσείς γελάτε. Εύχομαι να μην σας συμβεί ποτέ όμως, γιατί το κάνετε όλο στην πλάκα. Παρακαλώ,
2: ακούτε
1: καλημέρα.
2: Την εκπομπή Όλα για την Υγεία μου με τον Γρηγόρη Κεφαλογιάννη.
1: Ωραία, πάμε μια τελευταία γραμμή να ακούσουμε, παιδιά, αν θέλετε να πείτε κάτι. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά.
2: Γεια σας.
7: Θα μα επιτρέψετε να μην πω όνομα.
2: Πείτε ένα ψεύτικο να σας φωνάξουμε.
1: Πείτε τον
7: άνθρωπο
2: να μιλήσει. Αντώνης, ωραία.
7: Λοιπόν, θα απαντήσω στον Παναγή τα χτεσινά του, γιατί σας ακούω χρονιά.
2: Δεν σας ακούω καλά, έχετε ανοιχτή ακροασή.
7: Ευτυχώς είμαι στη δουλειά, να έχω λίγο φασαρία.
2: Ναι, δεν σας ακούμε καλά, αλλά θα προσπαθήσουμε.
7: Ναι, με συγχωρείτε. Είμαι 33 χρονών.
2: Ωραία.
7: Είμαι παντρεμένος με τη γυναίκα μου, έχουμε 2 παιδάκια.
1: Να σας ζήσουν.
2: Να σας ζήσουν.
7: Αφού κάναμε την προσπάθεια για δεύτερο, δυστυχώς χάσαμε ένα παιδάκι. Η γυναίκα μου από εκεί και πέρα, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, έτσι, όλα καλά. Δεν ήθελε να ακούσει ούτε καν για τίποτα το παραμικρό. Για 2 χρόνια αυτή την κατάσταση. Σαφώς και δεν τη χώρεσα, σαφώς και δεν έφυγα, σαφώς και δεν κεράτωσα, σαφώς και δεν ψάχνει για παραβέρα. Μετά από 4 χρόνια, και αφού ήρθε και το δεύτερο παιδάκι εννοείται, έπαθα ένα θέμα υγείας εγώ και βρέθηκα διαβητικός με διαβήτη τύπο 2.
2: Μάλιστα.
7: Δυστυχώς τα χάπια με επηρέασαν, χωρίς να πω λεπτομέρειες. Εκεί είχα εγώ το πρόβλημα. Και για 1,5 περίπου χρόνο ήμουν σε μια περίπου όπως ο Γρηγόρης.
1: Ναι.
7: Ένας γιατρός έλεγε κάνει χειρουργείο, ένας γιατρός έλεγε πάρε χάπια, ένας γιατρός κόψε τα όλα. Με μέρη με προσπάθεια, συζήτηση και κατανόηση, Πέρασαν περίπου 7 χρόνια με προβλήματα.
2: 7 χρόνια λες.
7: 7 χρόνια, ναι.
2: Okay.
7: Και από τις δύο, πλευρές. Mm-hmm. Χωρίς τίποτα. Και σαν να λέω έτσι, είναι 33. Ούτε 50, ούτε 60.
2: Είσαι τώρα 33.
1: Τώρα, μιλάνε δηλαδή από τα 20 ναι. τόσο. Okay.
2: Άρα από τα 20 τόσο, αυτό που λέει ο Γρηγόρης.
5: Γιατί εγώ ξέρω και αγόρια που στα 25 τους είχαν θέμα μπροστά.
2: Okay.
7: Μου προτείνανε κάτι χάπια, στην Βιάγκρα, κάτι πιο ήπια κτλ.
1: Τα
7: οποία όμως κάποιοι λέγανε ότι η πορεία μπορεί να διατηρηθεί το πρόβλημα, αλλά ο οργανισμός να έχει συνηθίσει τα χάπια και πλέον να τα απαιτεί.
5: Εσείς τα πήρατε τα χάπια?
7: Ευτυχώς όχι.
2: Αντώνη μου, εγώ να σου απαντήσω, επειδή αναφέρθηκε σε μένα στην αρχή, από χθες ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρος ότι εννοείται ότι αν υπάρχει θέμα υγείας ή κάποιο τόσο σοβαρό ψυχολογικό όσο αυτό που πέρασε η σύζυγός σου, δεν το συζητάμε, είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου.
7: Εγώ απάντησα σε εσένα προσωπικά, εντελώς ναι. φιλικά πάντα έτσι, με συγκεκριμένο
2: ναι, ναι, εννοείται, πάντα. Εννοείται.
7: Απάντησα σε εσένα γιατί μίλησε για τον νεαρό της ηλικίας. Εχθές. Καταλαβές. Και δεν είναι νέος άνθρωπος, δεν θα κάνω σεξ. Ναι, δεν θα κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Από τον άνθρωπό μου ήταν εκεί. Βασικά ήμουν
2: εκεί. Ναι, βρε Αντώνη μου, γιατί όμως για υπάρχει αυτή... κάποιος λόγος που τον ξέρεις. Γιατί εχθές η περίπτωση ήταν ότι έτσι απλά δεν γουστάρει.
1: Όχι, όχι, κάνει λάθος. Κάνει λάθος. Σταμάτησε το
7: λόγο. Όχι, όχι, όχι. Χθες είπαμε και τα δύο.
1: Δεν ξέρει. Τι σταμάτησε, δεν σταμάτησε.
7: Εδώ μιλάμε, η γυναίκα έφερε παιδί και δεν είχε θέμα υγείας κανένα. Ήταν όλα κανονικά.
2: Είχε πάρα πολύ σημαντικό θέμα υγείας, Αντώνη μου, καλέ, και ήταν ψυχολογικό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα υγείας αυτό το ψυχολογικό. Α, και αν αυτό το γνωρίζεις, θεωρείται θέμα υγείας αυτό και εννοείται ότι είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Δεν το συζητάμε.
7: Πάντως, εγώ Αντώνη, θέλω να σου πω σε ευχαριστώ.
1: Άκου να σου πω λίγο, Αντώνη, η άποψή μου και έτσι, γιατί πρέπει να κλείσουμε και σιγά-σιγά. Καταρχά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας λες τη δικιά σου την ιστορία. Σε έναν κόσμο που το σεξ έχει τόσο πολύ πλέον αρρωστήσει τους ανθρώπους, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και στις ταινίες τις αισθησιακές προσπαθούν να κάνουν ένα κάρο ανομαλίες, γιατί πλέον δεν ευχαριστιέται με τίποτα ο άνθρωπος. Και αλήθεια το λέω, θα πέσει φωτιά να μας κάψει από το ωραίο το σεξ, το απλό που ήταν ο άνθρωπος πια δεν ευχαριστιέται με τίποτα και πάντα ψάχνει. Χαίρομαι, καταρχά. Εύχομαι περαστικά και εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σας και στην οικογένειά σας. Χαίρομαι για ένα μήνυμα που στέλνουμε, έτσι μεγαλώνοντας. Δεν ξέρω αν θα έλεγα τα ίδια στα 30, μην το παίζω και Άγιος. Αλλά μεγαλώνοντας, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο σημαντικός ο άνθρωπος και από το σεξ και από όλα αυτά τα πράγματα. Που ουσιαστικά τα σέβομαι, τα εκτιμώ, τα έκανα, τα θέλω, ναι. Αλλά αν με ρωτήσεις σεξ ή άνθρωπος, θα κρατήσω τον άνθρωπο πια στα 52 μου χρόνια. Αυτό λέω εγώ.
7: Γρηγόρη, σαν άνθρωπος δεν μ' αρέσει να κρίνω. Καθόλου. Δεν μου άρεσε
1: καλά
7: ποτέ
1: κάνεις,
7: γιατί δεν θέλουν να με κρίνουν. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε η άποψη του προηγούμενου φίλου. Σεβαστή ναι μεν, αλλά δεν θα μου άρεσε καθόλου και δεν το δέχομαι με τίποτα.
2: Ποιο σκέλος,
7: είπε ένας φίλος πριν μου πήρε τηλέφωνο ότι αν εγώ είχα πρόβλημα σαν άντρας, θα δεχόμουν να πάει η γυναίκα μου με έναν άλλον άντρα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα είμαι στο σπίτι, θα τρώμε σμιγανό. Και θα έρθει στο σπίτι και να λέει: Πω, αγάπη μου, σήμερα πήγαμε τον μπάμπι.
1: Όχι, καλά, δεν θα το πει. Δεν θα το έλεγε ποτέ. Δεν θα το πει.
7: Ναι, σκέψτε το σαν άντρα όμω στο σπίτι.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Πολύ δύσκολο. Απλά και, και να σου πω κάτι. Και αν κάποια στιγμή είναι δικό σου το πρόβλημα, γι' αυτό το άνοιξε αυτό το θέμα. Αν είναι δικό σου το πρόβλημα και έχει να κάνει 2 και 3 και 4 χρόνια σεξ με τη γυναίκα σου, δεν περνάει από το μυαλό σου, βρε μπα και κάνει τίποτα άλλο κάπου, γιατί. Μπορεί να το κάνει γιατί το έχει ανάγκη το σώμα της ή το έχει ανάγκη το μυαλό της. Αυτή η σκέψη περνάει. Δεν γίνεται να μην περάσει από ένα.
7: Υπάρχουν χρόνια προβλημάτων, όχι, Γρηγόρη μου.
1: Είναι υπέροχο αυτό που λες. Είναι υπέροχο. Αντώνη, είναι υπέροχο. Μαγικό. Και μπράβο. Αλήθεια το λέω.
7: Είναι, γι' αυτό έχουμε χάσει κάτι. Έχουμε σεβασμό.
1: Ακριβώς.
7: Γι' αυτό γέμισαμε διαζύγιο, γι' αυτό γέμισαμε ψυχολογικά.
1: Όπως το λες. Γι' αυτό και λέω θα πέσει φωτιά να μας κάψει πια. Αυτό. Περάσαμε αυτή την υπερβολή, την τρέλα πια με το σεξ και το σεξ και το σεξ και το σεξ. Αυτό.
7: Δηλαδή, αυτό σου λέω πλέον στα 52 που θα ήθελα. Οι γονείς μας, συγγνώμη που σε διακόπτω, οι γονείς του παππούδες μας ήσαν Καναδάς, ήσαν Αυστραλίες, ήσαν Γερμανίες, ήσαν καράβια. Και η γυναίκα έμενε πίσω και πρώτη οικογένεια και κράταγε οικογένεια. Στήλος. Κολώνα. Το άντρα έτρεχε για μεροκάματο παραπέρα.
1: Συμφωνώ.
7: Δηλαδή εκεί τι έπρεπε να γίνει.
1: Γι' αυτό
7: και λέω. Τα χωράνε και τα ρέματα και.
1: Γι' αυτό το λέω. Με αρρωστήσαμε με αυτό το πράγμα με το σεξ. Αρρώστησε, έφυγε, πήγε στην υπερβολή του και χάσαμε και την ουσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Είναι γενικό του κακό, Γρηγόρη μου.
1: Ναι.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, υγεία. Εύχομαι καλή δύναμη στη ζωή σα να πάνε όλα καλά. Αντώνη, υγεία στα παιδάκια σα. Να είναι καλά, γεια χαρά.
8: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Το 18ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Εμείς θα είμαστε εκεί να γιορτάσουμε μαζί σας τη δύναμη και την ελπίδα. Και μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, δείτε όλα όσα μας περιμένουν και ελάτε να γίνουμε ένα για ακόμη μια χρονιά. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό που μας ακούς από την Ηλιούπολη. Καλημέρα στον Γιάννη, στον Δημήτρη, στην Αλεξάνδρα, σε όλους τους Instagramικούς που έχετε στείλει έτσι τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί. Στην Πελαγία που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε Πελαγία μου γλυκιά. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Στα Γιάννενα, στην Πάτρα. Φιλιά πολλά, πόσα μηνύματα από την Πάτρα που εχθές μας στέλνετε και μηνύματα ότι δεν μας ακούτε από νωρίς το πρωί. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που είχε εκεί προφανώς ο αναμεταδότης μας. Λοιπόν, κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, χάρισε τους ενυδάτωση, η ανακούφιση και αναζωογόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες Optofrestis Intermed. Για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε φορά που τα μάτια σου το χρειάζονται. Optofrestis Intermed για ξεκούραστη αίσθηση στα μάτια για κάθε μέρα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Εμείς ολοκληρώσαμε το πρώτο μας ημίωρο. Θα ανοίξω το δεύτερο ημίωρο με μια πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Οπότε πάμε και ερχόμαστε.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
13: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2 και θα ανοίξω το δεύτερο ημίωρο με μία πρόταση. Ψάχνεις για δουλειά. Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεση εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr. Ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρό μας. Σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Είναι Παρασκευή, έχουμε το πάρτι της Παρασκευής. Είναι Παρασκευή, έχουμε πολλά να πούμε και να κάνουμε εδώ στο πρωινό του σφαίρα. Αλλά θα κλείσουμε με τον πιο ωραίο τρόπο, θα παρτάρουμε δηλαδή. Και φυσικά έχουμε και τους φακέλους να μοιράσουμε μετρητά, έχουμε και τα beat the bomb μας, έχουμε και τι δεν έχουμε. Η Αθήνα υποδέχεται το έκτο και τελευταίο για φέτος ΔΕΗ 3x3 street basketball στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Για δύο μέρες δηλαδή, η οδή Κώστα Βάρναλη και Παλαιών Πατρών Γερμανού στη Νέα Ιωνία μετατρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3x3 γεμάτο αθλητισμό, δράση και πολύ πολύ ενέργεια. Δύο ημέρες γεμάτες αγώνες, θέαμα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game. Η ΔΕΗ στηρίζει τον αθλητισμό και το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. 3 και 4 Οκτωβρίου, Νέα Ιωνία. Το τελευταίο τζάμπολ τη σεζόν είναι στην Αθήνα. Μην το χάσετε. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Για πάντα τώρα, Καλουδάκο μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Πολύ γρήγορα θα σας πω για σήμερα, γιατί έρχεται Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια ότι για σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην Αττική αναμένεται συννεφιά με πιθανές βροχές. Μπορεί σε κάποιες περιοχές να έχει και λίγες μπόρες. Λίγες νεφώσεις που βαθμιά θα αυξηθούν με προβλεπόμενες βροχές ή τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 περίπου βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 εδώ για να μας πει για τα νέα για τον καιρό και για το Σαββατοκύριακο με κάθε λεπτομέρεια.
2: Στις πισίνες γιατί δεν έχει λουκουματσίδες? Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση τη φίλη μου την Έλλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκίουρο που μιλάει. Αν δεν το έχετε πετύχει ακόμα, πάντως θα σας πω εγώ ότι αυτό που πρέπει να μάθετε είναι ότι 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις, πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Λίβιο και τα λέμε εκεί. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τους έχω προσχεθεί. Γεια σου μαράκι μου γλυκό από την Κεσαριανή. Καλημέρα στον Δημήτρη από τα Γιάννενα. Στην Μαρία που μας ακούει από τη Ζάκυνθο. Σε όλους εσάς εκεί τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Από νωρίς το πρωί ήταν για τον καιρό, τα είπαμε, μην ξαναρωτάτε. Τώρα θα περιμένετε Σάκη Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια ο σακούλης μας που έρχεται με το δικό του μοναδικό τρόπο όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, μου ζητάτε εδώ στα μηνύματα, βλέπω στο Viber 6936 10 10 22, να δώσω μια μέρα από νωρίς στο καλάθι του Ανδριόπουλου. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, με πόσα καταστήματα ο Ανδριόπουλος, μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, στην Νέα Ιωνία έχει, στον Άγιο Στέφανο έχει, στην Αργυρούπολη έχει, στο Περιστέρι έχει, παντού έχει μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Και ναι, σήμερα θα το δώσω από νωρίς το πρωί το καλάθι. Τώρα γράφετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Εκεί λίγο πριν τις 10 θα ανακοινώσουμε τον τυχερό ακροατή που το κερδίζει. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Λοιπόν, The Big Greek Quiz από το Instagram που είχε κάτι πάρα πολύ ωραία. Είχε από πού βγήκανε διάφορες παροιμίες που λέμε. Πώς βγήκανε.
2: Πώς βγήκανε.
1: Λέμε, πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του.
3: Ναι.
1: Από πού βγήκε
4: αυτό. Αυτό μας πει ο Γιώργος. Γιατί τα έχει πληρώσει όντως.
2: Όχι, ήταν τέτοιο.
1: Ήταν
2: ανταλλακτικό.
1: Λοιπόν, θέλετε να μάθετε πώς βγήκε αυτή η φράση. Το έχεις πει ποτέ? Εννοείται. Πλήρωσα τα μαλλιά της κεφαλής μου. Πριν από τον 19ο αιώνα, οι φόροι που επιβάλλονταν στους υπόδουλους Έλληνες ήταν πολύ και συχνά δυσβάσταχτοι. Από φόρους για την περιουσία και την οικογένεια μέχρι διάφορες έκτακτες επιβαρύνσεις. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, υπήρχε ακόμη και φόρος για όσους διατηρούσαν μακριά μαλλιά.
2: Να πάντε!
1: Επί τουρκοκρατίας μπορεί να ανοίγει μακριά μαλλιά, πλήρωνε φόρο. Αυτή η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση. Όχι, για τους άντρες λογικά λέει. Η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα όταν κάποιος αναγκάζεται να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Το λέμε, αλλά από πού βγήκε αυτή η φράση?
3: Από πού?
1: Οι ενετοί χρησιμοποιούσαν μεγάλα ξύλινα μεταγωγικά πλοία που λόγω του σχήματός τους οι Έλληνες αποκαλούσαν αχλάδες. Πίσω τους έσαιρναν συχνά ένα μικρότερο καράβι γεμάτο όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όταν οι νησιώτες έβλεπαν μια αχλάδα με την ουρά, καταλάβαιναν ότι πλησίαζε στρατός. Και λέγανε, η ουρά λοιπόν φαινόταν, έδειχνε ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες. Ότι θα γινόταν φάση, θα γινόταν φασαρία, θα γινόταν πόλεμος.
4: Οπότε πίσω,
1: και λέγανε,
4: έχει
1: πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δηλαδή τη βλέπουμε την αχλάδα, αλλά τελικά το κακό έρχεται, δηλαδή θα δεις τι έχει να γίνει. Καταλαβες. Οπότε από εκεί βγήκε αυτή η φράση. Του έψησε το ψάρι στα χείλη. Το έχεις πει και αυτό. Όλα τα έχουμε πει.
2: Φυσικά.
4: Άπειρες φορές.
1: Στα βυζαντινά
4: με
1: μοναστήρια.
4: Σένα το λέω, συνήθως, το έχεις ψήσει όντως.
1: Στα βυζαντινά μοναστήρια, καταρχάς αφιερωμένο στην νησιώτησα. Στα βυζαντινά μοναστήρια η νηστεία της Αρακοστής τηρούνταν πολύ αυστηρά και όποιος την παραβίαζε μπορούσε να τιμωρηθεί σκληρά. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας μοναχός, ονόματι Μεθόδιος, πιάστηκε να τηγανίζει κρυφά ψάρια. Η τιμωρία του ήταν φρικτή. Του έβαλαν αναμένα κάρβουνα στο στόμα και πάνω τους ένα ομό ψάρι για να ψηθεί. Από αυτή τη μακάβρια ιστορία γεννήθηκε αυτή η φράση, του ψήσαν το ψάρι στα χείλη.
4: Άκου τώρα.
1: Από εκεί βγήκε λοιπόν αυτή η ιστορία. Πολύ ωραία θρησκεία.
2: Άρρωστο.
1: Αυτά.
4: Ο φίλος σου, ο Σάκης ο Τζατζαλής, ναι, θέλει να του διαβάσεις λίγα του κόλλου τα 9 μέρα.
1: Να πάρει το μπισνάκι. Τι καπνό φουμάρεις.
2: Τι, Νάνση.
1: Να στείλω φιλιά και στο Σάκη. Τι καπνό φουμάρεις. Η φράση δεν είχε αρχικά καμία σχέση με τσιγάρα ή με καπνό. Η ιστορία της λέγεται πως φτάνει πάλι μέχρι τα βυζαντινά χρόνια, όταν η λέξη καπνός χρησιμοποιούνταν και με την έννοια της εστίας, δηλαδή του σπιτιού. Οι φορεσπράκτορες ρωτούσαν τι καπνό φουμάρει εδώ, για να μάθουν τι είδους νοικοκυριό είχαν μπροστά τους και να υπολογίσουν ανάλογα το φόρο. Δηλαδή, είναι το σπίτι αυτό είναι καλά οικονομικά ή όχι. Έχω ακόμα ένα, νομίζω, και είναι το τελευταίο. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Το έχετε ακούσει αυτό?
3: Ναι, πολλές φορές.
1: Γύρω στο 1830, στο άστρο Κινουρίας, εμφανίστηκε ένας παράξενος άνδρας που ισχυριζόταν πως ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας και πως μπορούσε να θεραπεύσει τους αρρώστους. Η φήμη εξαπλώθηκε γρήγορα και άνθρωποι με κάθε λογική παθήσεις άρχισαν να καταφθάνουν από διάφορα μέρη ελπίζοντας ένα θαύμα. Ήταν μάλιστα τόσο πολύ που η εικόνα των αρρώστων και αναπήρων που κατευθυνόταν όλοι προς το ίδιο μέρος έμεινε στη λαϊκή παράδοση. Ότι δηλαδή άρχισε να λένε ότι κάποιος κάνει θαύματα εκεί πέρα και άρχισαν να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Και βγήκε η φράση
2: Κούτσι στραβή στον Άγιο Παντελήμωνα.
1: Αυτές είναι οι φράσεις που λέμε καθημερινότητα, αλλά καμιά φορά ποτέ δεν ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο τις λέμε.
3: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
5: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και να τα και τα νέα για Halloween. Χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται, παιδιά, το Halloween. Μα και χωρίς λιχουδιές δεν γίνεται. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις διακοσμητικά και αξεσουάρα όλων των ειδών. Μπιτζάμες, στολές, κουβέρτες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Και όλα τα απαραίτητα γλυκά και αλμυρά snacks για να απογειώσεις την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου. Φτιάξε τη μαγική ατμόσφαιρα, φόρεσε τη στολή σου και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα για trick or treat Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει ακριβώς σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ θα έχω μόνο Γιώργο Λιανό, η αλήθεια είναι. Γιατί ξαναλέω, Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου έχουν έτσι κάποιες υποχρεώσεις επαγγελματικού τύπου στην επαρχία, οπότε θα λείπουν σήμερα. Αλλά Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, αυτή θα είναι η παρέα μας για σήμερα. Έτσι θα προχωρήσουμε, έτσι θα πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας, τα νέα για τον καιρό, να παίξουμε φακέλους, beat the bomb, να κερδίσετε μετρητά, να κάνουμε το πάρτι μας στις 9. Μην ξεχνιόμαστε ότι σήμερα έχουμε το πάρτι μας 9 η ώρα, Dan. Εδώ θα τα, δεν ξέρω, έχω κατά νου να κάνω μια πρόταση στο Γιώργο σήμερα να το πάμε έρωτα, καψούρα, full. Θα δω τι θα κάνω. Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι. Break και επιστρέφω.
6: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά.
3: Πρωινό Σφαίρα.

0: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
1: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean, προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή, Ραμπάτ, Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό, Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα!
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από

πρώτο επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Να δω.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας, σας περιμένει.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
11: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
12: Ναι.
13: Έλα ρε παιδί μου.
14: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
16: Να το πραγιάζα.
17: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
18: Γιώργος Διανός.
19: Πούπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
20: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
21: Νάνση Αδωνούλη.
22: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
23: Παναγή Τζορτζάτο.
24: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
25: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
26: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
27: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
28: Έλα!

0: Αλληλούια, ήρθε η Παρασκευή, δόξα του Θεού, Παναγίτσα
1: μου. Ναι, Παναγία
0: μου. Να ηρεμήσει λίγο το κορμάκι μας.
1: Ναι, Παναγία μου, δεν λες τίποτα.
0: Πασλούφιξε το αίμα ο Χαλίδης εδώ. Ήρθαμε 15χρονο να πούμε και φεύγουμε 150.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου 2026, κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2 και είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός. Είναι και ο Νίκος Καλούδης. Σήμερα θα πάμε χωρίς Γρηγόρη Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου. Κάποιες ανηλυμένες, θα έλεγα, υποχρεώσεις. Έτσι τους κρατάνε στην επαρχία. Για...
0: Ποια επαρχία?
1: Νομίζω...
0: Θεσσαλονίκη πάνε. Γιατί
1: Θεσσαλονίκη είπες
0: επαρχία?
1: Είναι, δεν ξέρω.
0: Επαρχία Θεσσαλονίκη.
1: Είπα...
0: Μπορεί να σε ακούνε τώρα το πρωί. Την έχει φάει τώρα.
1: Και την είναι παρεξηγήσιμο αυτό.
0: Πάνε στο Άγιο Όρος. Η Νάση δεν μπορεί να μπει στο Άγιο Όρος. Μπορεί να μπει η γυναίκα στο Άγιο Όρος.
1: Όχι, δεν μπορεί να μπει. Όχι,
0: έχει γίνει και ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Μήπως, δεν ξέρω. Δίνουνε σήμα. Δίνει σήμα το Άγιο Όρος. Δεν ξέρω. Εγώ διάβασα σε γνωστή εφημερίδα, λέει τι ψηφίζει το Άγιο Όρος.
1: Τι ψηφίζει?
0: Το οποίο επηρεάζει μεγάλο τέτοιο.
1: Μεγάλο μέρος του κοινού. Βέβαια. Φυσικά. Εννοείται.
0: Δεν ξέρω. Αλέξη είναι εκεί πάνω. Ναι. Τζακ! Μέσα στο σπιτάκι σας, 1-0.
1: Είδα, ναι, είδα και πλάνα εκεί πέρα που τον κράξανε και ο Πολάκης λέει τον έκραξε.
0: Πώς έγινε, Αλέξη, πώς έγινε?
1: Ο Γεωργιάδης λέει σχολίασε.
0: Το μόνο προσκυνητή που ήξερε ήταν το Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Που κι αυτό απέφυγε να τα ακούσει.
0: Ναι. Αν πει εδώ ο Μπαρτζόκα, πει Ντίνο.
1: Σωστά.
0: Να κολλήσουμε.
1: Έτσι, μπράβο. Τι να πω, ρε.
0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Ιουστίνη, στον Ιουστίνο και στον Κυπριανό και την Κυπριανή, μην την ξεχάσουμε. Σήμερα...
1: Κάτσε, είναι το Αγίου Κυπριανού σήμερα.
0: Το Αγίου Κυπριανού, ναι.
1: Καλή γιορτή. Ο Άγιος Κυπριανός δεν είναι για τα.
0: Πού είναι προστάτης ο Άγιος Κυπριανός?
1: Νομίζω το για εξορκισμό, δεν πω.
0: Α, ναι!
1: Καλά, ας μην το. Α, το πρωί-πρωί. Δεν θέλω καθόλου,
0: όχι, όχι, δεν μπλέκω.
1: Καθόλου.
0: Δεν μπλέκω γιατί έχω δει και όνειρο περίεργο. Άστο τώρα, μισή.
1: Σήμερα?
0: Μη στο στείλω τώρα.
1: Σήμερα είδε όνειρο.
0: Ναι, ναι, ναι, μόλις τώρα.
1: Όχι, όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: βλέπω,
1: όχι.
0: Δεν ήταν όνειρο. Βασικά βλέπω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή συμβαίνει πίσω.
1: Έλα σε ιδίες πρωί-πρωί, τελείω να μην σηκώθω και φύγω.
0: Στο σταυρό που σου κάνω σήμερα τα φώτα μου φαινόντουσαν περίεργα. Λέω έχουν κάτι τα μάτια μου. Κάτι αυτό έχω, τίποτα. Δεν έριξα νεράκι καλά.
1: Να σκεπάζει τον ποπό σου. Φίλε, για να μην βλέπει όνειρα.
0: Μ' αρέσει, τον έχω πάντα έξω. Να παρκάρω
1: τα φώτα. Δεν εγώ τα όνειρά σου, τελείωνε.
0: Φίλε, όλα τα φώτα ήταν λίγο αχνά. Και λέω κάτι έχει ατμόσφαιρα, έχει υγρασία. Όλα, όλη η προβολή στον αυτοκίνητο που προχώρησαν από απέναντι ήταν αχνή, περίεργη.
1: Μήπως βρέχει
0: υγρασία. Εδώ από κάτω, εδώ από κάτω το είδα αυτό.
1: Βρέχει υγρασία έξω.
0: Σου ορκίζομαι, δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Δεν σου λέω αυτές τις βλακές.
1: Γιώργο, εντάξει, σταμάτα. Έλα, άιντε.
0: Εδώ από κάτω.
1: Έλα, Νίκο, πάρε και εσύ τη μουσική.
0: Μια χνοφεγγιά.
2: Γύρω από το πολίτη.
1: Νίκο.
2: Το μαγαζί, όχι το σπίτι. Βάλε βατραχοπόδαρα. Και ντύσουμε μελάνι.
3: Σου φτάνει.
0: Χρόνια πολλά παρόλα αυτά, να πούμε. Εξαιρετικό. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Καθιερώθηκε στις 15 Ιουνίου 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Γιορτάζεται κάθε πρώτη Οκτωβρίου. Ναι, το smile, smile.
1: Έχει διαφορά, είναι διαφορετικό το γέλιο από το χαμόγελο.
0: Ναι, είναι.
1: Είμαστε έτσι σήμερα.
0: Είναι η πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball. Σχεδιαστή της χαμογελαστής φατσούλας Smiley.
1: Αυτή που έχουμε στα κινητά εννοεί.
0: Ακριβώς. Και νομίζω δεν έβγαλε και λεφτά αυτό από αυτό. Δεν ξέρω.
1: Λεφτά.
0: Το Smile γνώρισε μεγάλη επιτυχία, λέει, τα κατοπινά χρόνια.
1: Τα πια?
0: Α, πληρώθηκε με το ποσό των 45 δολαρίων. 350 δολάρια με σημερινές τιμές. Του πήρε μόλις 10 λεπτά για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με το χαμογελαστό προσωπάκι.
1: Ναι, αλλά από τη διάσταση πήρε αυτό το χαμογελαστό προσωπάκι. Ακριβώς. Για να πάρει μόνο 45 δολάρια.
0: Το 63 το πούλησε στην State Mutual Life Assurance Company. Μάλιστα. Θέλανε ένα σύμβολο για να ανεβάζει το ηθικό των υπαλλήλων. Κατάλαβες, μπαίναν οι άλλοι μέσα, βλέπαν τη φατσούλα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, Γιώργο, αλλά τώρα όμως που με αυτή τη φατσούλα έγινε πανίκουλας, δεν έπρεπε και ο άνθρωπος να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω?
0: Τίποτα δεν πήρε.
1: Τίποτα,
0: Έλαβε μόνο 45 δολάρια. Φυσικά όλη αυτή η φατσούλα απέφερε εκατομμύρια δολάρια, λέει, σε πόστερ, σε μπλουζάκια. Τα έχετε δει, τέλος πάντων.
4: Εγώ την αίσθηση ότι κοπαλάνε τα παράθυρα έξω.
1: Ποια παράθυρα, που είναι σειρώμενα?
0: Αυτά που ανοίξαν. Με βάλατε και άνοιξα. Παράθυρα γκαπαγκούπα.
1: Σταμάτα.
0: Αυτό εκεί είναι, αφού δεν έχει ανάκληση. Πώς κατάφερε το κάνει ανάκληση?
2: Μήπως δυνάμεις?
1: Έλα ρε Γιώργο μου τώρα πρωί-πρωί, σταμάτα και δεν τα μπορώ αυτά.
2: Ανεξήγητες.
1: Θα φύγω, σε θα πάω σπίτι μου, αλήθεια.
2: Εκφράζουν πράγματα ανίποτα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που το βοήθησαν στη διατύπωση θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Αν δε, επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1947 η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει αγώνες στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. Ενώ το 72 η Δανία εγκρίνει με δημοψήφισμα την ένταξή της στην ΕΟΚ. 1988 τελειώνουν στη Σεούλ οι 24η Ολυμπιακοί Αγώνες. Ενώ στην Ελλάδα δύο χρόνια αργότερα το 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τι άλλο και εδώ πέρα, ο Ντέμις Νικολαδής το 2002 με 26 τέρματα γίνεται ο πρώτος σκόρερ για ελληνική ομάδα στα κύπελα Ευρώπης, ξεπερνώντας τον Δημήτρη Σαραβάκο που είχε βάλει 24. Ενώ η Ελλαδάρα χθες τι έκανε, 2-2.
1: 2-2, ναι.
0: Δεν χάνουμε ποτέ, δεν μας πέφτει. Ναι, αλλά έχουμε πρόβλημα με τον Τζόλι.
1: Τι έπαθε ο Τζόλι.
0: Άμα στοιχίζει ο παίχτης τόσα εκατομμύρια, έπαθε ένα μάλλον θλάσσι, λένε λίγο πίσω τον τράβηξε το πόδι και έφυγε κατευθείαν. Δεν περιμένει ούτε να παίξει με τη Γερμανία.
1: Όντως.
0: Το μάζεψε τώρα η ομάδα του, λέει κάτσε ρε φίλε, εδώ έχω δώσει μια περιουσία. Πάτε και μου παίζετε με τους Ολλανδούς, τους Γερμανούς, αυτά.
1: Και σπάτε τα πόδια.
0: Πέφτετε, χτυπάτε μετά. Σε μένα μα.
1: Γαμάτα ρε.
0: Κάνει μπούπι το δικό μου το παιδί, στο στυλακέ το προσέχεις. Έτσι λέει. Λοιπόν, από θανάτους, σήμερα το 1985 λέει το AIDS τραβά τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης όταν ο ηθοποιός Ροκ Χάτζον είναι το πρώτο στάρ που πεθαίνει από την νόσο σε ηλικία 59 ετών στο Beverly Hills.
1: Από AIDS, ε.
0: Ακριβώς. Όντας μάλιστα το πρώτο celebrity που έχασε ποτέ τη μάχη με τον HIV. Το 88 πεθαίνει ο Σερ Άλεξ Σιγκόνη σε ηλικία 82 ετών. Ποιος είναι αυτός που έχει σχεδιάσει το Mini Cooper.
1: Το Mini Cooper, ναι.
0: Και από γεννήσεις τι έχουμε εδώ πέρα. Έχει γενέθλια, θα είχε γενέθλια μάλλον ο Μαχάτμα Γκάντι, ένας από τους κυριότερους ιδρυτές του σύγχρονου κράτους της Ινδίας. Και έχει γενέθλια ο Sting. Ο Βρετανός τραγουδιστής, μουσικός και πρώην μέλος του συγκροτήματος Πολύς. Καλλιτεχνικό ψευδόμενο του Gordon Matthew Sumner. Γιορτάζει το Sumner Eco σήμερα. Έχει φτιάξει σαμνερομάνα, έχει φτιάξει μπακλαβά και κερνάει από το πρωί. Μπράβο. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα, παιδιά.
3: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: προλαβαίνει έτσι, Παναγία.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Όχι, πρέπει να βάλει το χέρι τσακ να ταρπάξει. Κατάλαβε. Πέρα αυτό, μ' αρέσει το.
1: Να το βάλω, πού να το βάλω, πε μου.
0: Το παίρνω. Το θέλω.
2: Το παίρνω.
0: Ποιο το λέει αυτό.
1: I want you, I need you, I want you. Κάπω έτσι.
0: Όχι, είναι ελληνικό, ναι.
1: Ναι, για κάποιον να το κάνει διασκευή.
0: Σαν το χαλάρωσε, μην το κάνει. Όταν θε να τελειώσει, μην το κάνει. Χαλάρωσε, μην το κάνει. Αυτό είναι απόλυτη μετάφραση. Μ' αρέσουν αυτά τα λόγια που σέβονται το.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να περάσουμε στι ειδήσει τη ημέρα.
1: Φύγαμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Τα νέα τη ημέρα.
0: Παναγία μου, ευχαριστώ. Στο Άγιον Όρος ο Τσίπρας. Και τι είπε, ψέλνεις τη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Για άνθρωπος όλα τα λέει ο άτιμος. Λες και μου έχεις γράψει σενάριο, σχολιάζει ο Άδωνης. Έσχος, λέει ο Πολάκης. Το Άγιον Όρος λοιπόν επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις χθες, ναι. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει από φωτογραφίες, ο πρόεδρος της Ελλάδας σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Αναλυτικά στην ανάρτηση του γράφει: ψέλνεις τη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
1: Γιατί περίμενε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει άθεος ο ίδιος.
0: Νομίζω δεν είχε κάνει πολιτικό όρκο. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, δεν θυμάμαι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αλλά εντάξει, λόγω τώρα αριστερή
1: πολιτικών πεπιθήσεων.
0: Και συνήθως ναι. Η αριστερή δεν είναι αυτό και βέβαια. Okay. Εντάξει, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο καθένας πιστεύει όπου θέλει να πιστέψει.
1: Ακριβώς.
0: Μήλος με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Γιατί, γιατί τη ζωή τσα μα τι γίνεται. Κατήγγειλε στενές σχέσεις Νουδού Πασόκ.
1: Γιατί, πού το είδε.
0: Μισή παλιοί υπουργοί του Πασόκ στην Ένδεκα. Επειδή ο Σχοινάς και ο Ανδρουλάκης συνέπεσαν σε αγώνα του ΠΑΟ. Να τα.
1: Καλά, και άμα συναντήθηκαν τυχαία στο γήπεδο τώρα, βρε ζωή μου.
0: Εκεί γίνονται τα αντίλια. Ξέρει τι λέει η ζωή. Πώς τους βάζουν εκεί δίπλα-δίπλα.
1: Πού βρες το γήπεδο.
0: Έχω κάτσει πίσω από τον Τσίπρα. Στη λεωφόρο.
1: Αλήθεια,
0: λέω. Με έχουν βάλει από πίσω ακριβώς. Λέω κάποιος το έχει κάνει αυτό. Τώρα εδώ για να γίνει συνεννόηση. Να ανοίξουν κουβέντες, να ανοίξουν παρτίδες. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Κυρακάκης. Κανένα κράτος δεν είναι αρκετά ισχυρό για να διαχειριστεί μόνο του την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ο Κυρακάκης που έχει κάνει το κράτος digital. Μας έχει κάνει όλους τους ψηφιακούς. Μιλώντας με τον Thomas L. Friedman, αρθρογράφο των The New York Times, στη συζήτηση Spotlight Conversation AI vs. the World, τόνισε ότι η αλλαγή είναι εκθετική, αλλά η αντίληψή μας είναι γραμμική. Mm. Θες να μου το εξηγήσεις αυτό. Μαλάκα,
1: εγώ.
0: Δεν μπορείς τώρα.
1: Εμένα τώρα έτσι όπως με βλέπεις.
0: Η αλλαγή είναι εκθετική. Έλα, θα το θυμηθείς αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι μαθηματικά παλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι εκθετικό, εκθετικός αριθμός. Πού είναι πάνω.
1: Πάνω.
0: 2 εις την τρίτη.
1: Εις την τρίτη.
0: Το εις την τρίτη. Όχι, είναι, είναι το εκθετικό.
1: Εκθετικό λέγεται αυτό. Άκου τώρα.
0: Είναι 2 επί 2 επί 2. Άρα πολλά γίνεται.
1: Έλειπα σε εκείνο το
0: μάθημα. Ενώ η γραμμική μας αντίληψη είναι 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Εντάξει, ωραία, να μαθαίνουμε και κάτι. Μην ερχόμαστε
1: σε λέμε μόνο τώρα.
0: Τα χάμπερα.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Τι έγινε, ρε παιδιά, χθες στην Κρήτη. Στα βουνά πάνω.
1: Χθες έγινε χαμός στην Κρήτη, η αλήθεια. Δεν βλέπω εδώ τις εικόνες. Είχαμε και νεκρό.
0: Είχαμε και απόλυτα.
1: Μάλιστα.
0: Θα συνεχίσουν τα κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, λέει, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ως το μεσημέρι της Κυριακής. Καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Θα μας τα πει ο Σάκης αναλυτικά, αλλά τα πράγματα από ό,τι βλέπω είναι αρκετά ανήσυχα μέχρι την Κυριακή.
1: Γιατί έχει μαυρίσει το λάπτοπ, έχει βγάλει την πρίζα.
0: Είναι πολύ πιθανό αυτό που λες. Αλλά τι δεν κρατάει αυτό πλέον, αυτά τα καινούργια λάπτοπ δεν κρατάνε ίχνος ενέργειας. Ναι, μάλλον το έχω τραβήξει εγώ. Θες να δεις κάτι. Έστειλες κάποιο email. Εδώ μιλάμε, λέμε τις ειδήσεις. Θα το φτιάξει μετά, κάτσε.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Bloomberg, η Ελλάδα προβλέπει ανάπτυξη άνω του 2% και το 2027. Αυτό είναι πολύ αισιοδοξο. Ευχαριστώ.
1: Ωραία, εσύ αισθάνθηκες καλύτερα με αυτό.
0: Νιώθω καλύτερα.
1: Μπράβο.
0: Φούσκω στη τσέπη μου.
1: Μπράβο.
0: Και όχι για το λόγο που πιστεύεις. Πιστοποιητικό αγγλικών με 500-1500 ευρώ στο σπίτι σου.
1: Εκεί που είναι το πρόβλημα.
0: Οι διαφημίσεις γλωσσομάθειες στην Ελλάδα προκαλούν ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υποσχέσεις τη χώρα μας για μια γρήγορη πιστοποίηση σε ξένες γλώσσες και καταγγελίες για προσόντα χωρίς αντίκρισμα γνώσης. Έχουν πλέον κινητοποιήσει την Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη. Τι κόλπο βρήκαμε πάλι, ρε σατανάδες. Έπειτα από αναφορές λέει για προβλήματα ποιότητας και αξιοπιστίας και έρευνα που πραγματοποίησε, εκτιμά ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και διαδεδομένο σε ολόκληρη τη χώρα μας. Έχει
1: δηλαδή,
0: μολυθεί
1: Γιώργο,
0: χώρα.
1: Για να καταλάβω.
0: Ναι, I want to have the proficiency in my house, bring With Kasser, Kasser.
1: 1500.
0: Kasser, Kasser, my mama
1: yes, yes.
0: give you and from yes. Papa and Papu gave me Christmas.
1: Okay.
0: Kalans, Kalans.
1: Okay, okay.
0: So,
1: yes,
0: I know. I give you the, the Kasser. You and give me professions.
1: I have professions.
0: I have professions.
1: But I don't know English.
0: Me work in Google.
1: In Google.
0: Si.
1: Okay. Si.
0: Έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Λοιπόν. Να το μπαίνει στο wallet και γυρίσει πόλεμο στο δολάριο και τα cryptos. Τι να είναι αυτό άρα, και θα αποτελεί λέει ψηφιακή μορφή του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Δεν πρόκειται για κρυπτονόμισμα, πρόσεξε. Ούτε για ιδιωτικό μέσο πληρωμών, αλλά για ψηφιακό δημόσιο χρήμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στόχος είναι να προσφέρει σε πολίτες και επιχειρήσεις πρόσβαση σε συναλλαγές άμεσες, ασφαλείς, καθολικά αποδεκτές. Και πώς θα χτυπήσει αυτό τα κρύπτο, δεν κατάλαβα.
1: Δεν έχω, δεν ξέρω, μην με ρωτάς καθόλου, αυτό είναι του διαόλου πράγμα.
0: Ο Χάλαντ μετά τον κίνδυνο που διατρέχει Manchester City, μεταγραφή στον Παναθηναϊκό μας. Στον Παναθηναϊκό μας έρχεται ο Χάλαντ.
1: Όντως.
0: Ναι. Πέφτει, πέφτει. Η Manchester City είναι θέμα ορών τώρα να πέσει, να πάει τετάρτη.
1: Κάτι έγινε με το Χάλαντ, λέει, επειδή εκδικεί λεφτά από μια αεροπορική.
0: Α, να διαβάσω και τη δεύτερη είδηση. Έχει
1: ναι.
0: δίκιο. Ο Χάλαντ μηνύει την αεροπορική εταιρεία Norwegian Air για παράνομη εκμετάλλευση τη κοτσίδα του. Όταν το καλοκαίρι, λέει, η Νορβηγία τρέλαινε κόσμο με τις εμφανίσεις στον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και όλοι έκαναν κουπί μαζί με τους ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα αποδεικνύεται ότι προέκυψαν και κάποια αναπάντηχα αγκάθια. Γιατί μου βάζεις τόσο πρόβλημα, τι είναι αυτό, δεν
1: ξέρω. Εγώ.
0: Τι έγινε.
1: Πήρανε πάνω μία φωτογραφία μπροστά στο πιλωτήριο και κοτσάρανε πάνω από το πιλωτήριο από το αεροπλάνο την κοτσίδα του μόνο.
0: Την κοτσίδα του Χάλαντ, ότι έχει το αεροπλάνο την κοτσίδα. Τι κακό αυτό.
1: Ναι, και τώρα λέει ότι του μηνύει. Γιατί λέει για ποιο λόγο χρησιμοποίησατε τα μαλλιά μου χωρίς να ερωτηθώ.
0: Και βάλανε και λεζάντα. We never looked more Norwegian. Δεν φαινόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί. Αυτά είναι τα προβλήματα των Νορβηγών, φίλε. Κάπου έβλεπα τον πρόεδρο.
1: Γιατί εσένα δεν θα μπορούσαν να βάλουν τι ωραία που τα έχει κάνει τα μαλάκια σου τώρα.
0: Με ένα ελικόπτερο. Γιατί έχω μόνο πίσω. Μπροστά δεν έχω. Είναι σαν παμπζή.
3: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Μάλιστα.
1: Παναγιώτη, βλέπω. Τι είναι όλα αυτά εδώ
0: τι
1: πέρα.
0: Τι είναι όλα αυτά.
1: Έχει ένα καινούργιο χαλάκι είναι κάτω. Εποχική τριχόπτωση, Παναγή. Ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχική περίοδο συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάριο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση τη φυσιολογική όψη των μαλλιών, υποστηρίζοντα την καθημερινή του φροντίδα, Παναγή. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, μια ξεχωριστή επίσκεψη πραγματοποίησε ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την συναυλία για τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας. Μαζί με τη Στίχημαν βρέθηκε στο ελληνικό παιδικό χωριό, στο Φίληρο, με αφορμή τη δωρεά της εταιρείας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών. Ο Αντώνης Ρέμος και η ομάδα της Στίχημαν πέρασε χρόνο με τα παιδιά, συνομίλησαν και έπαιξαν μαζί τους, αντάλλαξαν δώρα και μοιράστηκαν όμορφες στιγμές. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ήρωες της Στίχημαν, μέσα από το οποίο η εταιρεία συνδέει δράσεις με επίκεντρο μεταξύ άλλων την εκπαίδευση. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι έφαγες το πρωί, κάτι.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Κάτι πήγε να δραπετεύσει το
0: όχι, μόνο καφέ έχω πιει, στορκίζομαι.
1: Μόνο καφέ, έτσι θα το πάμε, έτσι θα το πάμε, έτσι 10 θα γίνει η πανηγύρι εδώ πέρα.
0: Έχουμε και το πάρτι 9 η ώρα, με φακέλους, μετά παιδικά τραγουδάκια, καιρούς, χαμός θα γίνει.
1: Τζορτζάτος, καλούς, Λιάνος.
0: Πιο φθηνό, έτσι.
1: Και... πιο σίγουρο.
2: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε?
6: λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ε, ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Ε, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει. Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
14: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: καρδιάς χτυπά.
1: Καινούργια πίστα, καινούργια πίστα ξεκινάει.
2: Τι ωραία. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Τι ωραία, παιδιά. Σας εύχομαι και εσάς να κάνετε 4-5 παιδιά.
2: Όχι, Παναγία.
1: Για τη χώρα, για τη χώρα, βρε. Έχουν πέσει γεννήσεις.
2: Εγώ θα λύσω το.
1: Συνέχισε, εσύ θα το λύσω το δημογραφικό.
2: Εγώ προσωπικά, εγώ.
1: Αλλά προς το παρόν, επειδή χρειάζεται μια ενίσχυση, πάμε να παίξουμε τα φάκελα, παρακαλώ. Τα φάκελα.
2: 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31. Βγάλτε άθροισμα 5 και. Πάρτε πόσα, Γιώργο, πες ένα ποσό.
1: 500 ευρώ.
2: 500 ευρώ.
1: Έλα.
2: Ο Τσίπης.
1: Θα μπει εδώ πέρα.
2: Ο Τσίπης.
1: Πόσο βαράμε χιλιάρικα και τα λοιπά, δεν παίρνει κανένας φράγκο.
2: Σωστά, έλα,
1: πάμε να το ρίξουμε μπάσκε.
3: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
2: Λοιπόν, για σήκωσε και τηλεφωνική γραμμή. Να
1: παρακαλώ,
2: κάνω και εγώ ένα
1: καλημέρα.
2: Live εδώ στο Instagram και να δούμε
1: καλημέρα.
2: Τι θα γίνει.
5: Καλημέρα.
1: Μιλάτε, παρακαλώ, μην μας εκθέτετε. Αυτή η εκπομπή είναι πιο γρήγορη και από το Star Trek.
2: Καλημέρα.
1: Hello.
5: Φυλακιά, τον έκλεισα.
1: Πάει αυτός.
2: Έκλεισες. Yeah. Λοιπόν, είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
6: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
2: Καλά εσείς?
6: Καλά.
1: Το όνομά σας?
6: Άννα.
1: Άννα.
2: Άννα, από ποια περιοχή?
6: Από Ήλιον.
2: Η Άννα από το Ήλιον. Λοιπόν, Άννα, άμα θέλεις, είμαστε και live στο Instagram. Μπορείς να μπεις να δεις έτσι για τη διαφάνεια του παιχνιδιού. Ο Γεώργιος κρατάει στα χέρια του. Πόσους?
1: Άννα, έριξα το budget. Έχω 7 φακέλους στα χέρια μου και έριξα το budget στα 500 ευρώ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όσο βάζουμε πολλά λεφτά, δεν παίρνει κανείς φράγκο. Έχω την αίσθηση σήμερα Παρασκευούλα. Πρέπει να πάρεις τα λεφτά. Λοιπόν, έχουμε.
6: Έχεις τα δίκια σου.
1: Έχουμε 7 φάκελα. Έχουμε.
2: Γιώργο, πάρε τον καφέ γιατί ταυτίζεσαι.
1: Α, συγγνώμη. Γιατί άμα δεν πάρω φράγκα, εγώ δεν. Ούτε κονκάρδα δεν βάζω. Ούτε φραγκή δεν φοράω σήμερα. Γιατί δεν ήταν χορηγία. Λοιπόν, έχουμε το κοτόπουλο. Έχουμε το σόβρακο. Έχουμε την τσιπούρα. Έχουμε τα χυλάκια. Το στόμα.
2: Τη γλώσσα,
1: τη γλώσσα. Τις πατούσες. Έχουμε την μπανάνα και τα μπαλάκια. Διαλέγεις τρεις φακέλους.
2: Βγάζεις άθροισμα 5, παίρνεις 500.
1: Θα θυμάσαι, μωρέ.
6: Σόβρακο, οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε να βάλουμε γιατί κάνει και κρυουλάκι.
6: Πρέπει να βάλεις, Γιώργο.
1: Ακριβώς.
6: Πατούσες.
1: Πατούσες.
6: Okay. Και μπαλάκια.
1: Και μπαλάκια.
2: Γιώργο, φαίνεται.
6: Έχουνε μια συνοχή.
2: Φαίνεται το μπρελόκ Lakers. Δεν ξέρω, πρέπει να τα.
1: Και αυτό, όχι, άμα δεν δώσει ο Λεμπρόν. Λεμπρόν, ξυλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχεις κάνει. Από πού να ξεκινήσω. Κάτσε να ξεκινήσω από. Θα ξεκινήσω από το σόβρακο. Το οποίο έχει μέσα τον αριθμό 4.
2: 4. Πάμε για 1 και για 0, Άννα μου.
6: Ναι.
2: Συνεχίζουμε με τα μπαλάκια.
1: Συνεχίζουμε με τα μπαλάκια που έχουν μέσα τον αριθμό 6 και 4,
2: 6 και 4, 10.
6: Α,
2: και το, και το
1: πατούσες,
2: τα πατούσα.
1: Και είχαν και 3, 13.
6: Ωραία.
1: Προπό.
2: Πραγματικά.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω, Άννα, πραγματικά τόση καντεμιά δεν θυμάμαι.
2: Ανούλα μου, να σου κάνουμε δώρο.
6: Ό,τι θέλετε.
1: Κάτι να πάρεις, βέβαια.
2: Άννα, θα σου δώσω εγώ μια δωρεπιταγή 50 ευρώ. Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Θα πας ένα από τα 9 καταστήματα Harmanis. Θα βρεις ό,τι θέλεις για εσένα, για το σπίτι, για το παιδί, για τον άντρα σου, για τα μαλλιά σου, για το σώμα σου στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε μου όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram, Άννα. Παναγής Τζορτζάτος.
6: Στο Viber, γιατί δεν τα καταφέρνω.
2: Άντε, στείλε τώρα και ελπίζω να το δω, γιατί έρχονται χιλιάδες μηνύματα μωρέ στο Viber, γι' αυτό.
6: Ωραία, ευχαριστώ στείλε. Για όλα.
2: Έλα, φιλιά.
6: Αλλιώς θα πω στο Instagram να το στείλει κάποιος άλλος, γιατί ναι, είμαι λίγο.
2: Εντάξει, μπουμπούνα. Άννα μου, εντάξει, έγινε.
6: Ευχαριστώ.
2: Φιλάκια.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια. Πώς αισθάνεσαι, Γιώργο, που αλλάζεις τους φακέλους τώρα που είμαι live ακόμα?
1: Ωραία. Αλήθεια,
2: λες. Αντεκλίνω, γεια.

0: Έλα εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, η Αθήνα υποδέχεται το έκτο και τελευταίο για φέτος Day 3-on-3 ή 3x3 όπως θέλετε πείτε το Street Basketball στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Για δύο ημέρες οι οδοί Κώστα Βάρναλη και Παλαιών Πατρών Γερμανού στη Νέα Ιωνία μετατρέπονται σε ένα ζωντανό κήπεδο 3x3 γεμάτο αθλητισμό, δράση και πολλή ενέργεια. Δύο ημέρες γεμάτες αγώνες, θέαμα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Με κεντρικό μήνυμα Day Power Up the Game. Η Day στηρίζει τον αθλητισμό και το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. 3 και 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία. Το τελευταίο τζάμπολ της σεζόν είναι στην Αθήνα. Μην το χάσετε.
1: Και να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο απ' όλα, ρε παιδί μου, να είναι εύκολο στην καθημερινότητα. Αλλά όταν έρθει η Παρασκευή, να φορτώνεις και τα πράγματα να φεύγεις. Αυτό είναι και το Hyundai i20. Ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και τιμή από 17.690 ευρώ και πραγματικά χωράει όλα όσα χρειάζεσαι. Λοιπόν, Γιώργο, κάνω μια γύρα στο διαδίκτυο και σου διαβάζω. Νίκο, ετοίμασαι και Σάκη σιγά-σιγά. Διαβάζω εδώ τι γίνεται. Αφήνω λίγο τα σοβαρά. EuroLeague, μαχαίρια λέει στην εκπνοή για τον Ολυμπιακό. Νέα ήττα για
0: μαχαιριά. Έφαγε από την Μπολόνια. Τελευταίο καλάθι, ο Καρ. Τους πάγους όλους.
1: Νέα ήττα λέει για τη Ρεάλ. Έσπασαν το Ρόδι, Ερυθρός Αστέρας και Παρί. Δείτε τα βίντεο.
0: Τα κάνανε νίκες.
1: Ναι.
0: Η Παρί έκανε νίκη.
1: Γαμπρός στην Αυστραλία έγινε viral για γκάφα στο γάμο. Αντί για το όνομα της νύφης, είπε της αδελφής της.
0: Ναι.
2: Ξαναγίνει.
0: Κάποιος στην Αυστραλία, ο Νίκος νομίζω. Νίκο το λένε.
1: Ναι.
0: Έχει ανοίξει μαγαζί και έχει ειδικότητα. Η σπεσιαλιτή του είναι τα κοκ.
1: Αλήθεια.
0: Και λέει, έχουν μεγάλο κοκ και μικρό κοκ. We have a small cock, λέει. But we have a big cock too.
1: Ναι.
0: Και έχει γίνει πανικός. Γιατί δεν ξέρουν οι Αυστραλοί τι είναι το κοκ.
1: Μάλιστα.
0: Και το ακούνε στα αγγλικά, το ακούνε λίγο περίεργα.
1: Ρε παιδιά, τι έγινε με την κρουασαντερή της Τούνη. Έχει γίνει ένα.
0: Θα σε ενημερώσω. Το έχω διαβάσει.
1: Μιλάς λες και σε εκπρόσωπο.
0: Τι έγινε. Θέλουν κάποια αναβάθμιση, λες, στις εγκαταστάσεις, κάποια.
1: Μα τώρα μια εβδομάδα άνοιξε.
0: Ρε φίλε, άμα βλέπεις ότι κάτι γίνεται με την παραγωγή.
1: Μα δεν το είδες πριν.
0: Δεν έκανε πρόβες, φυσικά. Πρέπει να έκανε
1: πρόβες.
0: Δεν ξέρω, ίσως από την προσέλευση του κοινού ξαφνικά βλέπεις ότι όπ, δεν μπορώ να αυτό.
1: Γιατί οι κακές γλώσσες λένε. Πάρα μέσα αυτό το μπουκ.
0: Μπει χασμάρα τώρα για το προϊόν.
1: Όχι.
0: Το προϊόν έχω ακούσει ότι είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, και εγώ το έχω ακούσει αυτό. Οι κακές γλώσσες όμως λένε ότι δεν πάει, λέει, πολύ καλά και το κλείσε.
0: Τώρα οι κακές γλώσσες. Τι θα πει ο Έλληνας.
1: Ναι.
0: Λες και είναι εκεί στην πλατεία Μον Μάρτης ο άλλος η κυρία Σούλα και βγαίνει απ' έξω να πούμε και λέει.
1: Πάντως είναι κατά.
3: Βλέπω δεν πατάει άνθρωπος. Πώς πάει το μαγαζί. Έχουμε πει με το σύζυγο να έρθουμε κάποια στιγμή.
1: Έτσι λένε.
3: Δεν προλαβαίνω, έχω και τα παιδιά, πολλές δουλειές. Να μαγειρεύω μέσα τώρα. Δεν μπορώ να τα πω κουρασάν.
1: Έτσι λένε όντως. Αλλά είναι καταπληκτική περιοχή που το έχει ανοίξει έτσι.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Είναι καταπληκτική, είναι τουριστική περιοχή. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου, τα νέα για τον καιρό και για το Σαββατοκύριακο. Για πάμε να δούμε.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 2 του Οκτώβρη σήμερα Παρασκευή, λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, για να ρίξω μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική, καθώς η Αττική γενικότερα συμπεριφέρεται πιο ψυχρά και πιο φθινοπορεινά. Πιστέψτε με, και από πολλές πόλεις της κεντροδυτικής Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε να έχουμε συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη και σήμερα τις περισσότερες περιοχές Αττικής. Τα περισσότερα, αν θέλετε, φαινόμενα, οι περισσότερες μπόρες ή και βροχές θα πρέπει να εκδηλωθούν στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού και στα βόρεια υπερβόρεια προάστια. Στις υπόλοιπες περιοχές τα ανοίγματα θα είναι κάπως μεγαλύτερα και θα σημειώνονται πιο τοπικές γενικά μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις, 6 με 7, τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το πολύ στους 17 με 18 βαθμούς στα βόρεια προάστια και στα ορεινά, στους 21 με 22 βαθμούς στην Αθήνα και στις υπόλοιπες περιοχές. Τώρα, και το Σάββατο φαίνεται να κυλά αναλόγως με σύννεφα κατά διαστήματα αυξημένα, αλλά η πιθανότητα να βρέξει είναι μικρότερη από ό,τι σήμερα και οι όποιες τοπικές βροχές κατά διαστήματα θα εντοπίζονται στα ορεινά, στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Μάλιστα, προς το βραδάκι αργά θα πρέπει τα όποια φαινόμενα να έχουν σταματήσει στις περισσότερες περιοχές και θα παραμείνει μόνο κάποια συννεφιά, ενώ ο βοριάς θα διατηρηθεί πολύ ενισχυμένος και η θερμοκρασία το πολύ στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο, φυσικά πιο έντονη θα είναι η ψύχρα στα βόρεια, ορεινά ή ημιορεινά τμήματα. Η Κυριακή θα κυλήσει με αρκετή συννεφιά, αλλά η πιθανότητα για βροχή είναι ακόμα πιο μικρή. Δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά μόνο στα ορεινά την Κυριακή, ενώ θα ανοίξει ο καιρός από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πέσουν σταδιακά, οι εντάσεις τους δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία μετάβλητη. Πάντως, από Δευτέρα, 5 του μηνός και τις πρώτες ημέρες επόμενης εβδομάδας, αναμένεται γενικά καλός καιρός, εξασθένηση των ανέμων και θερμοκρασία σε σταδιακή άνοδο. Μάλιστα, προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας δεν αποκλείεται να έχουμε και 26 τοπικά και 27 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα όμως τα νεότερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
1: Υπέροχα, και νομίζω είναι η ώρα για το παιδικό τραγουδάκι, γιατί είναι παρά 4 λεπτά και σε λίγο θα μπουν μέσα. Παρακαλώ.
0: Περίμενα να δυναμώσω, να δυναμώσω.
1: Δυνάμωσε, δυνάμωσε.
0: 2-11-7-7-9-31.
1: Εδώ είναι. Παρακαλώ.
0: Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Απόστολο και στο Μάρκο εκεί στο δημοτικό της Εκάλης.
1: Παραγιά μου, τι είναι αυτό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ποιο παιδάκι είναι αυτό.
2: Είτε καλημέρα, παιδιά. Είμαι στο σχολικό.
0: Πώς είστε. Ωραί, φίλε.
1: 40 άτομα.
2: Πόσα άτομα. 20.
1: Ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι εσύ, δεν καταλαβαίνω.
2: Μαρία.
1: Γεια σου ρε Μαρία, τι κάνεις, πόσο χρόνο είσαι.
2: Καλά εσείς, 12.
1: Είσαι οδηγός του σχολικού.
2: Οριακά.
1: Οριακά, όχι.
0: Μαρία, σε ποια περιοχή είστε.
2: Από τον Άλυμο.
0: Α, μάλιστα, και το σχολείο είναι στον Άλυμο.
2: Στο ελληνικό.
1: Όχι, στα Κιούρκα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Σε μια μισή ώρα θα είναι εκεί.
0: Μας ακούνε σχολικό από τα Κιούρκα. Η εκπαιδευτική αναγέννηση.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Όλα καλά εκεί μέσα, υπάρχει ησυχία, τάξη και ασφάλεια μέσα στο σχολικό.
2: Όλα τέλεια, ναι, ησυχία.
1: Μπράβο, μπράβο, ρε παιδιά, φοράτε ζωνούλες και τα λοιπά.
0: Και τώρα, ρε Μαρία, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Έχετε αποφασίσει τώρα 20 άτομα ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε.
1: Δύσκολο.
2: Όχι ακριβώς.
0: Α,
1: εσύ θα το
0: και τι θα κάνουμε με αυτό τώρα.
2: Ναι, θα επιλέξουμε τώρα, τύπου εμείς οι δύο.
1: Ωραία.
0: Okay.
2: Η Μαρία και η Αγγελική.
1: Α, γεια σου Αγγελική, καλημέρα.
0: Γεια σου Αγγελική.
1: Για πείτε, ποιο θέλετε.
2: Είπαμε να βάλουμε τα στρουμφάκια.
1: Τα στρουμφάκια, ποιο.
0: Το μη με ξυπνάς από τις 6.
1: Ή το δρακουμένο.
2: Αυτό.
0: Μη με ξυπνάς από τις 6.
1: Απλά θέλω να συντονιστείτε λιγάκι, να δω σήμα και στο υπόλοιπο σχολικό.
0: Ναι, πότε
1: όταν
0: θα φωνάξετε.
1: Φτάσουμε την κατάλληλη στιγμή. Να ακούσουμε την κατάλληλη λέξη.
0: Είστε έτοιμοι,
1: Με ρουλιαχτό λες και μπήκε γκολ να πούμε παίζει Άλυμος Κιούρκα και κάνε το 1-0.
2: Πολλάκι είχα πετάνει όταν ήταν ο κύριος.
1: Όταν σηκώσει το χέρι εσύ, όταν σηκώσει το χέρι ρίχνει το, εντάξει.
0: Θες να μας βάλεις ανοιχτή ακρόαση να ακούνε και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, πάμε, είσαι έτοιμοι.
2: Ναι.
0: Βλέπω παιδιά από μακριά να έρχεται ένας κύριος, ο οποίος αυτό σήμερα είναι πιο ελαφριά ντυμένος, γιατί έχει βγει ο ήλιος στον Αττικό ουρανό και πραγματικά κάτι του θυμίζει καλοκαίρι και είναι τόσο χαρούμενος γιατί του αρέσει τόσο πολύ το καλοκαίρι.
1: Καλά είναι με το
0: να φοράει το μαγιό του, την πετσέτα του, να πηγαίνει κάτω εκεί στον Άλυμο, στη Βουλιαγμένη, να κάνει τις βουτιές του, τα μπάνια του. Είναι η αγαπημένη του συνήθεια αυτή και βγαίνει έξω σήμερα με πολύ χαρά. Ποιος είναι παιδιά?
2: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
3: Μάλιστα καπετάνιος!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Λαχτάριστο.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 Δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Έχω μία απορία.
10: Ναι.
9: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
10: ναι,
9: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
10: Σοβαρή ερώτηση.
9: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2 και μπήκαμε και στην επόμενη ώρα, 8 και 9 πρώτα λεπτά, 2 Οκτωβρίου σήμερα 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Γιώργος Λιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Παναγιώτατος, κυρίες και κύριοι.
0: Είναι ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης που σήμερα δεν είναι. Είναι σαν τα μαύρα του τα χάλια είναι, σαν κακό χρόνο να έχει.
2: Κουρασμένος, τελειώσαμε χθες.
1: Δεν μπορεί.
0: Είχατε γύρισμα παρέα στο σφαίρα, Να πω ποιον. Αυτό ανεβάσαμε. Ιουλία Καλυμάνη.
2: Αφού είχε γενέθλια.
0: Νίκο, έχει ξανάρθει η Καλυμάνη.
2: Ξανάρθει πριν 2 χρόνια.
0: Πριν 2 χρόνια. Mm. Πώς ήταν, Ωραία
2: πήγε. Ακούσεις, φίλε, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία,
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Διασκευές ωραίες.
2: Και ωραία.
0: Πότε θα βγει αυτό?
2: Τώρα τον κάνω τον προγραμματισμό, δεν παίζει τρέιλερ, 19 του μηνός λέω.
1: Ωραία, και το επόμενο ενώ του Φακιανάκη ισχύει αυτό που ακούσαμε.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν μπορεί να πει γιατί είναι.
0: Και αμέσως μετά θα πω εγώ Πασχάλης Τερζής.
2: Δεν μπορώ να πω. Μην πιέζετε.
0: Λοιπόν, Βαλάντης Πουπουλόπουλος είναι το μόνο σίγουρο ότι έχει υψωθεί στον Αττικό ουρανό για να μας πει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμό σα έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και αγκαφατού. Ας το δούμε αλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλαντάκο μου.
6: Ο κόριος ανήλος και μπορεύει εμβουλία σε και ο δεό μαρτωλών.
0: Ξέρνει, τι
6: κάνει. Ού και κάθισε.
0: Ε Βαλάντη, βγήκαμε.
6: Ευλογίες.
0: Τι ψέλνεις παιδάκι μου.
6: Καλά, είμαι στο ελικόπτερο, είναι το Άγιον Όρος Τουρς.
0: Πάει
6: Βαλάντης Πόπουλοπλος. The soft man. Είναι το έχω οργανώσει τώρα.
0: Ναι.
6: Είναι πολλά λεφτά Παναγιώτη, πάει πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Αλήθεια λες.
6: Έχω ναι, πήγα Αλέξη.
0: Α, εσύ τον πήγες στο Τζίπρα στο Αγιόν.
6: Τον επαφήθηκε για να το διπλώσω για να μην πηγαίνω τζάμπα κάψιμο, να ξέρεις πέρα 12.
0: Ναι.
6: Έβαλε χέρι ο πολίτης, μου λέει τι είναι αυτό εδώ πέρα, λέει 400 ευρώ το. Ξέρεις πόσο έχει πάει το δίζελ.
0: Δίκιο έχει, βέβαια.
6: Και η μηχανή δίζελ αυτή, παλιά, από αγροτικό, έχω βάλει μέσα από ένα ναβάρα.
0: Ναι, ναι.
6: Αλλά φέρνει, στροφές είναι μια χαρά.
0: Μάλιστα.
6: Και θα το διπλώσω τώρα, δηλαδή θα πάω, έχω να πάω ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταμφιεσμένη σε άντρα. Ναι, είναι επιχείρηση υπολογαγό Νατάσα, έτσι το έχει. Ναι, αλήθεια.
0: Και ποιον άλλο?
6: Το κουτσούμπα. Για κλείσιμο. Κουτσούμπας μου λέει θέλω να πάω βατοπέδι, μου λέει θέλω να πάω ιεραμονή.
0: Είσαι σίγουρος ότι ο κουτσούμπας θέλει να πάει βατοπέδι?
6: Όλοι θα πάνε.
0: Μάλιστα.
6: Ο Αλέξης χάραξε το δρόμο.
0: Μάλιστα, ναι, κατάλαβα.
6: Και καλά, τους παίρνουν και καλά λεφτά, να πούμε περισσότερο πληρώνει αδρά, να ξέρεις.
0: Πληρώνει,
6: Ναι, ο καλά.
0: Μπράβο. Μια και χαρά, ο κουτσούμπας πληρώνει καλά.
6: Κουτσούμπας όχι, είναι λίγο στενός. Μου λέει εγώ δεν θα σου κάνω έξοδα και πολλά, μου λέει πως έχει το νερό και τα λοιπά, του λέω 8 ευρώ.
0: Ναι, 8 ευρώ το νερό.
6: Ναι, άμα το πιείς το ψηλά είναι πιο ψηλή.
0: Σωστά.
6: Γιατί είναι και βαρύτητα, κατάλαβες.
0: Ναι.
6: Σπες το μπουκαλάκι
0: σωστά.
6: Μετά θα διψάσεις. Εγώ το κρατάω εδώ πέρα ασφαλές, έχω κλειστά παράθυρα και τα λοιπά.
0: Έτσι
6: και ένα λουκουμάκι τους δίνω.
0: Μπράβο.
6: Είναι γύρω στα 44 ευρώ.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι. Κουτσούμπας και Ζωή θα πάνε μαζί ταυτόχρονα ή άλλη στιγμή?
6: Όχι, άλλη στιγμή, γιατί η Ζωή δεν χωράει. Είναι τα πόδια,
0: είναι και 2 μέτρα.
6: Leg extend μου είπε, κάτι δεν ξέρω να τις φάρω.
0: Α, κατάλαβα.
6: Φοράει κάτι παραλλαγές, μετά έχω πολλάκι, έχω κανονίσει.
0: Έχεις κανονίσει να πάει και πολλά?
6: Όλοι θα πάνε.
0: Αφού πολλάκι έκραξε τον Τζίπρα, ρε Βαλάντη.
6: Και βαρουφάκι έχω κλείσει.
0: Και βαρουφάκι?
6: Βαρουφάκι θα τον πάω, έχει τηθεί Voldemort.
0: Μάλιστα.
6: Το πάω αυτή είναι στο Hogwarts.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Ναι, για τον Ανδρουλάκη δεν μου πει.
6: Όχι, για τις εκλογές το κάνουν.
0: Ναι.
6: Δεν το κάνουν. Το κάνουμε για τις εκλογές.
0: Okay.
6: Κάθαρα και για την πίστη μα. Εσωτερική γαλήνη.
0: Κατάλαβα.
6: Θα τους πάω όλους, όλοι θα προσκυνήσουν.
0: Μάλιστα.
6: Αυτά. Κατάλαβα. Για οπότε θα δω από το σύστημα τι κίνηση έχει, γιατί τώρα εμείς σχεδόν είμαι πάνω από τη Χαλκιδική.
0: Έχεις καταλάβει, να κάνω μια παρένθεση.
6: Παρακαλώ.
0: Ότι δεν σε ήθελε χθε η Καλυμάνη στο παρέα στο σφαίρα, έτσι.
6: Αυτά είναι ξέρεις.
0: Ναι.
6: Δανεικά είναι αυτά.
0: Μια στεναχώρια την ακούω όμως τη φωνή.
6: Όταν βγαίνουν όμως εκεί πέρα 5 ώρα το πρωί από το μαγαζί και δεν βρίσκουν ούτε καθέρι, ούτε κουλούρι, ούτε τίποτα. Και λείπει ο Βαλαντάκος. Έτσι και
0: εκεί να δω.
6: Ακριβώς. Και κοιτάνε το ρολόι που μόλις αγόρασαν και δεν έχει σταματήσει. 12 και 1. 12 και 1. Έτσι.
0: Για πες την κίνηση,
6: Βαλαντή. Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα από ό,τι μαθαίνω είναι αρκετά ζώρικη στην Εθνικιά Οδό, εκεί πέρα από τα Κτέλ μέχρι. Πριν τη Φιλαδέλφια, πριν τον κόμβο της Φιλαδέλφιας, έχει λίγο κινησούλα στο κατεβασμό, αλλά όχι πάρα πολύ. Εκεί μπροστά από σας, κυρίως εκεί στο Πορίτη,
0: μάλιστα,
6: το μαγαζί. Έχει πάρα πολύ κίνηση από Δαφνή μέχρι Ασπρόπυργο, πυγμένα είναι τα πράγματα. Και βοήθειά μας έχει και λίγο κίνηση στο τέτοιο, στην Αττική Οδό, εκεί στις Αχαρνές μέχρι Μαρούς. Εκεί κάνα 2 κομματάκια, σπάει λιγάκι, αρχίζει και ξεκινάει πάλι. Μην καζώνετε, γιατί μπροστά από το μόλι είναι πάλι σταματημένα όλα τα μάξια. Αυτά, δεν έχει πολύ κίνησούλα σήμερα Παρασκευή.
0: Ευχαριστούμε, Βαλαντάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο.
6: Βοήθειά σας,
0: φιλάκια, γεια.
7: Δεν θέλουμε άδεια.
5: σύνταξη θέλουμε.
7: Πάω να την πέσω λίγο, ήδη κουράστηκα που ξύπνησα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τσίκο, τσίκο, τσίκο, τσίκο, τσίκο. Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι μη δόμος και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν με ψάχνεις το βράδυ θα δεις το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
1: Λοιπόν, να σας πω παιδιά και εγώ τώρα εδώ πέρα ότι όπως είναι γνωστό η διάθεση για γλυκό δεν κοιτάζει ώρα. Φαντάσου λοιπόν ένα ντουλάπι γεμάτο λιχουδιές για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε όρεξη. Τώρα το κάνεις πραγματικότητα. Στα Lidl θα βρεις όλη τη γλυκιά σειρά φαβορίνα με αλμυρά σπέκουλους, μπισκότα. Σε πολλές ξεχωριστές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, σοκολατένια τρουφάκια, σοκολατένια νομίσματα και πολλά πολλά άλλα για να γεμίσεις όλα τα ντουλάπια πάντα στις πιο γλυκές τιμές. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Γιώργο,
0: έλα.
1: Διαβάζω τώρα εδώ ένα μήνυμα, στείλει Μαριλένα και έχει απόλυτο δίκιο και θέλω να τη βοηθήσουμε.
0: Τι δίκιο έχει.
1: Λέει, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Παναγή, μόνο εσύ.
0: Μόνο εσύ.
1: Λέει, μπορείς να βοηθήσεις.
0: Α.
1: Στην περίπτωση.
0: Είμαι άγχος, λέω κάτι δεν πάει
1: τι
0: καλά.
1: Τι γίνεται στην παρακάτω περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ήμουν στην Κηφισίας. Ο τροχονόμος μου έκανε σήμα να περάσω. Το φανάρι κόκκινο.
0: Κόκκινο.
1: Στο σημείο υπάρχει έξυπνη κάμερα AI. Θα πάρω κλίση ή τον βλέπει τον τροχονόμο. Παιδιά, πάρα
0: σωστό
1: πολύ
0: αυτό,
1: σωστό αυτό που λέει η Μαριλένα.
0: Σωστό, φίλε, γιατί θα σου σκάσει να πούμε και θα δει και τον τροχονόμο δίπλα, σαν τον
1: ναι.
0: Βασίλη.
1: Και άντε μετά, ας πούμε, κάρτα. Να πας εσύ να κάνεις ένσταση ότι παιδιά.
0: Να αποδείξω ότι είσαι αλέφαντος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τι να της πούμε τώρα.
0: Πάντως σίγουρα να σταματήσει τον τροχονόμο. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα.
1: Πραγματικά.
0: Ρωτάς τον τροχονόμο, του πεις ρε φίλε.
1: Και τι να σταματήσει.
0: Αφού σου λέει να περάσει, ναι, βλακίες λέω.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Πρόβλημα. Φίλε, αυτό είναι τώρα.
1: Είναι πρόβλημα. Αν μας ακούει κάποιος από την Τροχέα.
0: Να μας το εξηγήσει.
1: Να μας στείλει ένα μήνυμα στο Instagram παραπορ Παναγής Τζορτζάτος.
0: Γιατί άντε και φαίνεται ο τροχονόμος στην κάμερα.
1: Άμα δεν φαίνεται.
0: Θα πούνε τι κάνει το ΙΕ ρο ΚΑ 22.
1: Περνάει με κόκκινο.
0: Ε?
1: Πάρτο.
0: Έτσι μάθαμε. Πάρτο.
1: Wallet, πώς τα λένε αυτά. Στα στέλνουμε τώρα μέσω μηνύματος. Ναι. Βέβαια,
0: σου κάτσε, έχουμε εδώ την απάντηση από τον Μπάκα. Ξέρεις εσύ τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση. Καλημέρα στον αέρα, σε πρόσεξε.
2: Άκουσε με Γιώργο μου να δεις τι γίνεται.
1: Για πες.
2: Τα περισσότερα τροχαία γίνονται για αυτόν τον λόγο.
1: Ποια? Παρακαλώ. Ποιο λόγο?
2: Που υπάρχει τροχονόμος που δεν βλέπει ο οδηγός τον τροχονόμο.
1: Ναι.
2: Που κοιτάζει ο οδηγός το φανάρι. Που κάθεται ο τροχονόμος, βγαίνει την τελευταία στιγμή στη μέση του δρόμου. Κοκαλώνει ο μπροστινός, χτυπάει ο πίσω και έρχεται μια καραμπόλα απίστευτη.
1: Αμάν, αμάν, αμάν.
2: Στην Κατεχάκη και Μεσογείο, φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Έγινε τέτοιο πράγμα.
2: Και ο αδερφός μου έχει τρακάρει για αυτόν τον λόγο, να ξέρεις.
1: Ορίστε.
2: Ο οποίος είναι και αστυνομικός.
1: Ορίστε. Πάκα μου, τι κάνεις.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, τι ωραία που είναι η Παρασκευή ρε φίλε.
1: Ωραία, ωραία Παρασκευή.
2: Είστε καλά εσείς?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Σας έλειπε ένας Γρηγόρης και είπα να έρθω εγώ.
1: Σωστό, σωστός, σωστός ο Μπάκας. Γρηγοράρα μου, κάτσε να ακούσεις το ζώδιό σου, περίμενε.
0: Άντε καλημέρα.
2: Πάω στο γραφείο, αν θέλετε καμία πτήση πείτε μου, εντάξει.
1: Εντάξει, φυλάκια, φυλάκια, φυλάκια. Λοιπόν, είμαστε
0: ο
1: και.
0: Μπάκας, ήταν αυτός.
1: Είμαστε live στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Για να. Γιατί έχουμε τα ζώδια της ημέρας.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Με Κατερίνα Λιόλιου είπα να το πάω σήμερα. Είναι το Κατερινάκι μας αυτό. Δεν έχει ήχο, λένε εδώ. Γιατί ρε γαμώτα, αυτό συνέδεσα ρε Νικό, τι δεν έχω κάνει σωστά.
4: Μια δουλειά,
1: τι θα πέσει. Αλήθεια, άρα να το βγάλω.
4: Άλλο πάλι ζητώ.
1: Ορίστε, εντάξει, τώρα θα ακούτε αναγκαστικά από εδώ. Από τη συσκευή εννοώ.
0: Έλα.
1: Αχ ρε Κατερίνα, τι μας κάνεις.
5: Τι έγινε ρε.
1: Τίποτα, έλεγα τη δικά μου.
4: Τι έχεις πάθει.
5: Κάτι ετοιμάζω.
1: Να με τη Λιόλιου. Τι έτοιμα, θα πάμε για καφέ. Να με σφίξεις. Σαν να φοβάσαι. Μη με χάσεις. Λοιπόν, ξεκινάω με τον Κριό. Πριν καταλήξετε σε σημαντικές αποφάσεις, σκεφτείτε πάρα πολύ καλά. Μην αφήσετε μια οικονομική παρεξήγηση να μπει ανάμεσα σε εσάς και έναν φίλον σας. Κάνω μια διακοπή για την
0: Έπος.
1: Δυνάμωσε.
0: Έχουμε φωτογραφικό υλικό από το Άγιο Όρος. Μόνο εμείς. Αποκλειστικό.
6: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
6: Ένα γύρω μου. Μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων μου.

χαμόστε. Και ολοκληρώνω τους κρυούς με τη βοήθεια, λέει, της διέστησής σας, θα κατανοήσετε τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο μιας ενέργειας. Γεια σου Μαρίνο από την Πετρούπολη. Γεια σου Διαμαντούλα μου γλυκιά. Εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Χριστού. Καλημέρα σε όλους σας εδώ που είσαστε και έχετε μπει live στο Instagram. Παναγής Τζορτζάτος, μπορείτε να μπείτε να μας δείτε. Λοιπόν, Ταύρος, μην αναλάβετε άλλα ρίσκα σε εργασιακά θέματα που σπάνε τα νεύρα σας και σας πάνε σε καταστάσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε μια ερωτική σχέση μόνο και μόνο για να καλύψετε προσωρινά τις ανάγκες σας.

0: Ρεντελκάρο. Καλημέρα στη Ρόδο. Γεια σου Αργυρό. Να μη σε χανά. Λοιπόν, πάμε στους διδύμους. Αποφύγετε επιπόλαιες επιλογές για να μην χάνετε την εύνοια που θα δεχτείτε στις σχέσεις και στις συνεργασίες σας. Κάντε κάτι για τον εαυτό σας που θα τον εμψυχώσει και θα τον απογειώσει και θα τον ανανεώσει. Μη σας φοβίζουν οι αλλαγές και κλείνεστε στον εαυτό σας, γιατί δεν είναι για το συμφέρον σας.
1: Βράδια σε είπα να φτάσω.
0: Τη φωνάρα λέει. Τώρα λέει για μένα για τη Λιόλιου. Λιόλιου έχω καταλάβει. Α. Καλημέρα από Αγγλία. Γεια σου ρε Τάσο. Βαλάντη Θεός λέει.
2: Έπεσε.
0: Όχι, δεν έπεσε. Έπεσε.

0: είσαι, ήσυχα, τι έχεις πάθει.
1: Γιώργο, ήσυχα,
0: δεν, δεν είναι καλά ρε.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Αχ, πονάει αυτό το τραγούδι.
1: Το κρεβάτι ο ένας με άλλον μοιράστηκε.
0: Αχ, Μπαρτζόκα, τι μας έκανε.
2: Αδικήσε μου λέει εδώ η Ρένα.
3: Το σώμα μου και οι ταλούδες στεγάστηκε.
2: Καλημέρα στην Ρένα που μας ακούει από την Πάτρα. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάω στον καρκίνο. Η άρνησή σας να αντιμετωπίσετε τις αλλαγές. Η άρνησή σας να αντιμετωπίσετε τις αλλαγές μπορεί να έχει οδυνηρά αποτελέσματα για εσάς. Οι αντίθετες ενέργειες και η οριοθέτηση παράλληλα με την επέκταση προκαλούν εσωτερικό χάος, που θα είναι και δύσκολο να αντιμετωπιστεί με πρακτικούς τρόπους.
4: Μα τι λέω πάλι, τι με έχει πιάσει, κάθε ερμηνεία.
2: Από φωνή λέει άσε καλύτερα το λιανό, Πανάγη.

0: Πιάσαμε
1: στην κρου.
2: Κάνε ένα Ρομπέρτο μία.
0: Ρομπέρτο! Μου γίνε να τζούσω. Είμαι σου.
2: Λοιπόν, λιονταράκια μου γλυκά.
0: Μου γίνε τη ζωή σου.
2: Δεν υπάρχει λόγος να αγχωθείτε και να καταρακώσετε την ψυχολογία σας. Αυτά τα προβλήματα θα ξεπεραστούν. Το μόνο που πρέπει να δείξετε είναι ψυχραιμία και υπομονή. Ο τρόπος σκέψης και η οργάνωση χρόνου θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο πόσο καλά θα νιώθετε. Live στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτος, μπορείτε να μπείτε και να βλέπετε και live στο στούντιο εδώ και τα ζώδια εννοείται. Λοιπόν, πάμε στον Παρθένο. Φαίνεται πως οι σχέσεις σας θα έχουν ανακατατάξεις, αφού τη μία θα είναι καλά και την άλλη θα σας παραπλανούν. Όμως εσείς ευθύνεστε γι' αυτό, αφού στην προσπάθειά σας να δημιουργήσετε σοβαρές σχέσεις, κάνετε πως δεν βλέπετε τα στραβά σημεία τους.

0: και πάμε στο ζυγό. Η προσπάθεια που θα κάνετε να βρείτε έναν κοινό παρανομαστή στις πεπιθήσεις σας θα διαμορφώσει ένα κλίμα οικειότητας με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Ενώ οι αντιθέσεις που είναι πιθανό να υπάρξουν θα γεφυρωθούν με λίγη καλή θέληση και ευαισθησία. Είστε λύθοι.
1: Παρακαλώ,
0: συνεχίστε. Το καλύτερο ζώδιο, ρε, είμαστε στη ζυγή, λέει ο Αργύρης. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αργύρη. Εδώ κάνουμε tap-tap, Νίκο. Τι κάνουμε εδώ στο Instagram?
1: Tap-tap.
0: Όχι, ή στο TikTok είναι το tap-tap.
2: Τι κάνουμε, τίποτα δεν κάνουμε.
0: Τίποτα δεν κάνουμε στο Instagram.
3: Είπα να πάρω μια ανάσα.
0: Πάμε στο Σκορπιό, γιατί θα τα δώσουμε όλα στο ρεφρέν. Η φυσική σας κατάσταση απαιτεί από μέρους σας μεγαλύτερη προσοχή, καθώς θα υπάρχουν πολλές εναλλαγές, ενώ τα απρόοπτα και τα ευνίδια περιστατικά θα γίνονται αφορμή για περιπέτειες. Επιμεληθείτε την εμφάνισή σας για να βελτιώσετε την εικόνα σας.
4: Να μην ακούω τα σονήρα μας, τα αστεία τα δικά μου.
2: Αλλά σου με στιγμούς.
1: Σε φέρεις.
4: Ότι είμαι ο άνθρωπος σου και το τραγούδι μας.

0: βάλε Γιώργο. Το Ξώτης. Δεν χρειάζεται να κάνετε διαρκώς δυσάρεστες σκέψεις, γιατί κάτι τέτοιο θα αφήσει το φόβο σας να πάρει έκταση μέσα σας, επηρεάζοντας κατά συνέπεια και την υγεία σας. Ντυθείτε όμορφα, φορέστε ένα ωραίο χαμόγελο, ναι, και θα διαπιστώσετε πως ασκείτε έντονη γοητεία.
1: Το βάλε, το βάλε, Παναγή, το βάλε.
0: Το βάλε, το βάλε.
1: Είναι καλή βουλγαράκι τώρα. καλή, ναι.
0: Ελένη μου γλυκιά.
2: Την ίδια τρέλα να μη ζω χίλιες φορές.
0: Καλημέρα από Κρυονέρι. Παιδιά, λέει, είσαστε υπέροχοι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και στη Φλόρινα η Σοφία μας ακούει.
2: Από τα σκοτάδια να σωθώ.
1: Τα φιλιά μας τη Φλόρινα.

0: το βάλε λέμε.
1: Το βάλε. Εκεί που πήγαιναν.
0: Εγώ καιρός. Ο μόνος βασικός πονοκέφαλός σας θα είναι οι καθυστερήσεις σε χρήματα που ήταν πρώτο πυλών. Ποιος είναι εγώ καιρός εδώ? Εσύ, ε. Νίκο, καθυστερήσεις σε χρήματα που ήταν πρώτο πυλών. Για να τα εισπράξετε. Μην βιαστείτε όμως να κάνετε επενδύσεις και αγορές, γιατί πρέπει να λάβετε υπόψη πριν κινηθείτε τους αστάθμητους παράγοντες. Σήμερα το καινούριο είναι αυτό, η παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
2: Έχασα να φορτιστεί. Άρα πρέπει να τον αγοράσω. Τι να κάνω, μην τον αγοράσω.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Σήμερα τι, ούτε καφέ μην πληρώσεις.

0: σου Στέλλα, γεια σου Βίκυ από Σουηδία. Λέω τις καλημέρες στο live. Live στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτος. Υδροχόος, οι μεταμορφωτικές αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο γύρω σας αποτελούν προκλήσεις για μια αλλαγή πορεία στη ζωή σας. Χρειάζεται δύναμη για να περιορίσετε τους φόβους σας για το μέλλον, όπως και μεγάλη προσπάθεια για να δεχτείτε την πραγματικότητα όπως διαγράφετε.
1: Σήμερα γιορτάζεις, είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
0: Και κλείνω με τα ψαράκια. Ακούστε σχολαστικά τις προτάσεις που θα σας κάνουν και τις συμφωνίες που θα σας προτείνουν και διερευνήστε τις προσεκτικά πολύ πριν υπογράψετε, καθώς θα πρέπει να έχετε στο νου σας για παραλήψεις ή υποσχέσεις που δεν θα υλοποιηθούν στο έπακρο. Δυνάμωσε!
2: Ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ και το καλύτερο.
0: Γεια σου Σοφία, φιλιά πολλά. Καλημέρα από Βόλο, γεια σου Γιώτα. Έχεις καταλάβει ότι λέω μόνο γυναικεία ονόματα, ε? Είναι γυναικείο το κοινό μου, τα λέμε και αυτά.
3: Από καναντρικό. Γκολάρα έβαλε ο Φωτάρας.
0: Φωτάρας. Γκολάρα ο Φωτάρας.
3: Δικό μας παιδί ο Φωτάρας.
0: Μπράβο.
3: Κουρμπέλι κράξαμε, έβαλε γκολ. Βουλγαράκι κράξαμε, έβαλε γκολ. Ο μόνος που μένει ο Μασούρας, κάνω στην πορεία σου. Δεν παίζει κι άλλος τώρα, τραυματίζει και ο Τζόλης. Μασούρα το νου σου, σούρχεται.
0: Λοιπόν, κάπου στα 25 λεπτά πριν από τις 9, τίποτα, 25 λεπτά μείναν ακόμη και ξεκινάει το πάρτι μας, break και επιστρέφουμε.
4: Πάμε σε break και φάμαστε.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη SpotaWheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. SpotaWheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
12: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
13: Φτιάξε μου ένα καφέ.
12: Και στον πίνω σκέτο.
13: Και μη βάζει ζάχαρη.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: σταμάτα, τι το κάναμε εδώ πέρα, μπαρ. Να βάλουμε και ένα ποτάκι.
1: Να βάλουμε και ένα ποτάκι. Να ακούσουμε μουσικούλα να γουστάρουμε. Όχι, αλλά θα πάμε να παίξουμε Beat the Bomb, φίλε μου. Τώρα βεβαίω θα πάμε να παίξουμε.
2: Διλήμματα, διλήμματα.
1: Κάστα διλήμματα. Τώρα έχουμε το πάρτι σήμερα. Beat the Bomb, να δώσουμε λεφτά στον κόσμο.
2: Το Beat the Bomb δεν το παίζουμε όταν έχουμε πάρτι.
1: Δεν πειράζει, αλλά τα αλλάζω. Τα αλλάζω όλα. Εγώ δεν κάνω κουμάντο σήμερα.
2: Δεν έχω βγάλει τώρα, σήμερα.
1: Θα σου το πω εγώ.
2: Δεν έχω πάρει.
1: 500 ευρώ θα δώσει σήμερα.
2: Ωραία, δώστε το κατευθείαν στον πρώτο που θα πάρει.
0: Τώρα το
1: εγώ δεν αποφασίζω σήμερα.
2: Δεν έχω αρχείο.
1: Εγώ δεν είμαι εδώ το αφεντικό σήμερα.
2: Ναι, μανάρι μου, δεν έχω βγάλει. Δεν έχω βγάλει αρχείο.
1: Βγάλει το τώρα το αρχείο σου.
2: Μα πού να το βρω.
1: Κοιμάται άστονα. Εγώ δεν είμαι ο κομμαντατούρα εδώ σήμερα.
0: Κομμαντατούρα, ε. Τι να σου κάνω που δεν σηκώνει.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, έλα, πάμε να δώσουμε να μοιράσουμε κάνα φράγκο ρενικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σε παρακαλώ, αφού σε παρακαλώ, τι να κάνεις.
1: Βάλε το χθεσινό και όποιος θυμάται που πήγε χθες, αυτά θα πάρει.
2: Δεν θυμάμαι που και αυτό το βάζεις. Δεν το βγάνει.
1: Λοιπόν, 2-11-7-7-9-31, 2-11-7-7-9-31, για να παίξουμε Beat the Bomb, για να σταματήσετε τη βόμβα πριν σκάσει και να κερδίσετε το ποσό που θα σας έχει δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
3: Σήμα.
4: Κίκι. Κίκι.
5: Εκείνο είναι.
3: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: Το τηλέφωνο έχει πάρει φωτιά. Πάμε να σηκώσουμε την τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Έλα καλώς τον.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Έλα ρε Βαγγέλη. Έλα ρε Βαγγέλη. Τι κάνεις.
7: Καλά.
1: Για πες μας λίγο πώς είναι η κατάσταση στην Κρήτη σήμερα.
7: Έχει λίγο, τι λίγο πολύ βροχές, αέρα.
1: Συνεχίζει ακόμα Βαγγέλη.
7: Ναι, συνεχίζει ακόμα και είπε μέχρι αύριο. Το βράδυ λέει θα είναι χειρότερα.
1: Σε ποια περιοχή είναι έτσι τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα και έχουν δημιουργηθεί τα περισσότερα προβλήματα? Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλα.
7: Ηράκλειο.
1: Ηράκλειο, ε.
7: Κάπου στα Μάλια έχω ακούσει ότι έχουν γίνει και ζημιές.
1: Μάλιστα, ναι. Κατάλαβα. Τι να πω, μάλιστα. Λοιπόν, εσύ τώρα όμως παίζεις Beat the Bomb, το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι δεν στο εξηγώ.
7: Σε για τη μίσα μου λίγο.
1: Ωραία. Θα... Τέλειος ο Βαγγέλης.
4: Πίσω σε γάμο χθες. Σ' ακούω ξενυχτισμένο.
1: Βαγγέλη, είσαι καταπληκτικός. Λοιπόν, θα βάλει τώρα ο Νίκος εδώ ένα ηχητικό. Μία βόμβα η οποία θα ανεβαίνει. Θα ανεβαίνουν ποσά. Πρέπει να σταματήσεις για να κερδίσεις το ποσό που θα σου έχει δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή η βόμβα. Θα πρέπει να το σταματήσεις. Αν ακουστεί η βόμβα να σκάει, δεν παίρνεις τίποτα. Έτοιμος. Σε 3, σε 2, σε 1, Beat the Bomb, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει βόμβα.
8: 1 ευρώ. 8. 58. 78 ευρώ. 79. 80. 81 ευρώ. 82. 85. 86 ευρώ. 88.
1: Στοπ στα 88 ευρώ, ο Βαγγέλης.
0: Είναι κάποιο νούμερο σημαδιακό?
7: Όχι, δεν όχι. Είναι, απλά...
0: Αγχώθηκες.
7: Ναι, το πήγαινε σιγά-σιγά.
1: Όχι, και πολύ καλά έκανες. Και πολύ
0: εκεί
1: καλά
0: που ήσουν χαλαρός, κάτι ένιωσες. Μια παλμό, λες. Όπα, τι είναι αυτό τώρα.
1: Τι είναι
0: γιατί,
1: αυτό, τι είναι αυτό.
0: Γιατί το παθαίνω τώρα αυτό. Πάθαινα κανένα. Μας είσαι ηλικία δύσκολη.
1: Βαγγέλη, για πάμε να δούμε. Έκανες καλά, πόσο θα ανέβαινε η βόμβα? Έλα ρε φίλε.
0: Ωρυπεκτούρα.
1: Τι είπες τώρα.
0: Άπτος ο παίχτης.
1: Ρε Βαγγέλη.
0: Τράβηξε από 19 και βγάλε 21.
1: Ωρε φίλε. Βαγγέλη μου, 88 ευρώ δικά σου με πολύ πολύ αγάπη από το πρωινό του Σφαίρα.
7: Να είστε καλά.
1: Μην κλείσεις.

0: Έλα, Παναγιώτη, και έλα, τώρα, Γιώργο. Και τώρα τι κάνουμε τώρα που είναι παραδέκα.
1: Και τώρα τι κάνουμε, ναι. Και τώρα έχουμε δίλημα ζωή. Φίλε μου,
0: κάτσα,
1: ναι, βεβαίω.
0: Θα να σου ρίξω δύο στο κεφάλι.
1: Για, τι να μου κάνει, λέει.
0: Τίποτα, τίποτα. Ψάξει δουλειά, Παναγί. Θα ψάξει λίγο έτσι όπω το πα. Βρε αυτή που αγαπά τουλάχιστον. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρε εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπε στο jobfind.gr, βρε χιλιάδε ευκαιρίε εργασία και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότη, στο jobfind.gr θα βρει του κατάλληλου ανθρώπου που θα στελεχώσει την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
1: Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη στοίχημα να επιστρέφουν με ένα νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μέσα από δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο ήρωες.gr. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, από το Δημήτρη έρχεται το σημερινό μήνυμα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σου Δημήτρη.
1: Τι έχεις
0: παιδιά, λέει μη σας, ή μάλλον όχι μη, για πολλούς λέει αυτό που περνάω
2: είναι αστείο.
0: Μπορεί να είναι αστείο. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι εφιάλτης. Είμαι, λέει, παντρεμένος εδώ και 4 χρόνια με την Κατερίνα. Το ναι. Κατερίνα τώρα δεν ξέρω αν είναι αληθινό, θα την πω όμως Κατερίνα.
3: Κατερίνα.
0: Γιατί, ναι, γιατί.
2: Ενώ το Δημήτρης είναι, τι σε νοιάζει.
0: Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει και καθόλου. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά, γιατί έχει στείλει εδώ πέρα τον πόνο του για εκείνον ο άνθρωπος. Αλλά μετά από 4 χρόνια γάμου, δεν έχουμε παιδιά, δεν έχουμε τίποτα. Τώρα λέει, ξεκινήσαμε και συζητάγαμε σιγά-σιγά για οικογένεια, γιατί θέλαμε να ζήσουμε κάποια πράγματα, να πάμε κάποια ταξίδια. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Τέλος πάντων, μη σας τα λέω.
3: Αυταπάτη,
0: ναι. Ξαφνικά, να σας πω, λέει, επίσης. Ότι έχουμε πάρα πολύ καλή δουλειά και οι δύο. Εγώ, λέει, είμαι στέλεχος σε μια πολυεθνική εταιρεία. Και η ίδια είναι σε μια επίσης πολυεθνική εταιρεία, η διευθύντρια στο HR τμήμα.
2: Πάντα τέτοια.
3: Α, τους ξέρω.
0: Μη σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Εδώ και ένα μήνα, λέει, περίπου, από το καλοκαίρι ξεκίνησε αυτό. Η Κατερίνα μου έχει, λέει, βγάλει. Α, επίσης να σας πω και η ηλικία. Ναι. Είναι 35 χρονών εκείνος, 32 χρονών η Κατερίνα.
3: Στα prime τους, κύριε.
2: Αυτός,
0: 35. Μου έχει βγάλει, λέει, κάτι βίτσια.
3: Βίτσια.
0: Τα οποία, λέει, δεν μπορείτε να φανταστείτε στο σεξουαλικό μας κομμάτι.
3: Για πες μας, γιατί εμείς είμαστε, ναι. Ωραίο. Μας αρέσει να ακούμε.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ, ήθελα και εγώ λίγο να ανανεώσουμε τη σεξουαλική μας ζωή, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Δεν λέω, ανοιχτός ήμουνα σε όλα αυτά.
3: Ναι.
0: Αλλά μου ζητάει πολύ υπερβολικά πράγματα.
2: Υπερβολικά τι είναι.
0: Τώρα δεν
3: τι
0: μπορώ
3: είναι
0: να...
3: Τι είναι υπερβολικό στο κρεβάτι.
0: Παιδιά, λέει, αλήθεια σας το λέω, μου τα έχει ζητήσει όλα.
3: Όλα.
0: Από το να φορέσω εγώ γυναικεία εσώρουχα. Από το να κάνουμε πράγματα που δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς, γιατί δεν λέγεται στον αέρα, μέσα στην μπανιέρα.
1: Στην μπανιέρα.
2: Στην μπανιέρα τι να κάνεις, να πιάσεις το σαπούνι.
3: Κοίτα, μπανιέρα, ναι. Μπορώ να φανταστώ.
0: Ναι. Και εγώ μπορώ να φανταστώ, γιατί από ό,τι, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ από τα συμφραζόμενα. Ναι. Κάτι.
3: Αρχίσα και οι βροχές τώρα.
0: Να... Ναι. Ναι, αυτό. Αυτό.
3: Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις τώρα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Συγγνώμη.
3: Δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Αρχίσανε και οι βροχές, λέει.
3: Βροχές. Στο λιοβασίλεμα. Golden hour.
0: Ναι. Μου έχει, λέει, ζητήσει από το να κάνουμε έρωτα μέσα στο ασανσέρ, να πατήσουμε το stop και να κάνουμε έρωτα μέσα στο ασανσέρ στην πολυκατοικία. Μου έχει ζητήσει, μου ζητάει, λέει, τρελά πράγματα.
3: Κάθε μέρα κάτι, ένα καινούργιο σενάριο.
0: Το ότι παίζουμε ξύλο, λέει, κάθε φορά που κάνουμε έρωτα.
3: Ξύλο.
0: Νίκο, εκδηλώσου σιγά σιγά, έλα.
3: Ήσυχα. Ακούει κόσμος, μας ακούνε, ξέρετε.
0: Παίρνουμε νούμερα. Αλλά όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ξύλο.
3: Ξύλο.
0: Ναι, ξύλο.
2: Μου κατέβαινα μέσα στο τσάκι, σπασούλα και τέτοιο.
0: Είμαι, λέει, άντρας και αντέχω, λέει, τον πόνο. Αυτό το πράγμα, λέει, όμως.
3: Τη τρώει κιόλας.
0: Ναι.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: παιδιά, λέει, πέστε μου τι να κάνω. Έχω, μέχρι, λέει, που σκέφτηκα ότι και για παράλληλη σχέση. Μήπως, λέει, έχει φύγει ένα λουπ. Δεν ξέρω.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα, μάλλον.
0: Παιδιά, λέει, πέστε μου τι να κάνω. Έχω, μέχρι, λέει, που σκέφτηκα ότι και για παράλληλη σχέση. Μήπως, λέει,

0: περνάει από το μυαλό σας, μου το έχει ζητήσει.
1: Αυτός εκτελεί όμως. Ακολουθεί.
0: Μέχρι ενός σημείου καλά, μου λέει ρε αδερφέ, καλά, κάτσε, καλά, μπήκαμε καλά. Σεπτέμβρη.
1: Όχι,
0: άντε, λέω
1: όχι,
0: το, σε...
1: όχι.
0: Το καλοκαίρι στις διακοπές
1: να δέχεται.
0: Τα... Ναι, τα δέχεται. Ναι. Αλλά κουράστηκε.
1: Κουράστηκε. Είναι και αυτή τη μπανιέρα, είναι δύσκολο. Να ξεβγάλει αυτό, να γίνει ξανά άνθρωπος.
2: Μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία.
1: Αυτή ξέρει είναι και διευθύντρια HR. Οπότε έχει τον τρόπο να.
0: Παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το θέμα.
1: Θα κάνει αυτό.
0: Ότι νιώθω.
1: Αυτή είναι δουλειά για σένα σήμερα. Σήμερα σου είχα να θέσει κάτι καινούργιο.
0: Ότι νιώθω, λέει. Νιώθω, λέει ο άνθρωπο, ότι έχουμε ξεπεράσει το ότι κάνουμε πράγματα. Πάει στο ανώμαλο όλο αυτό πλέον.
1: Και δεν του αρέσει.
0: Μόνο λέει ένα πράγμα δεν μου έχει ζητήσει. Να βάλουμε τρίτου στο κρεβάτι μα. Που ελπίζω, λέει, να μην το αξιώσει ο Θεό να το ζήσω αυτό.
1: Μάλιστα. Και όλα αυτά λίγο πριν κάνουμε το επόμενο βήμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω εκεί πρέπει να σταθούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το επόμενο βήμα ξέρει είναι παιδιά και τα λοιπά. Και τι θα γίνει εκεί. Άντε λίγο.
0: Μήπως θέλει να τα ζήσει όλα αυτά.
1: Λαγιομετωπικό, λίγο πριν κοιμηθούμε και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή νύχτα.
0: Αυτό είναι λες.
1: Αυτό είναι τώρα.
0: Άρα να κάνει υπομονή.
1: Βλέπει μπροστά. Βλέπει μπροστά. Είναι ο Στράδαμος.
2: Υπομονή.
0: Είναι να την αφήσει έγκυο. Ναι, τι να πω, για πάμε να.
1: Με τον αφήσει αυτή έτσι όπως πάει. Το βλέπω. Λίγο. Αρχίσω και το λυπάμαι λίγο δηλαδή. Είναι στην υπερβολή.
0: Για πάμε να σηκώσουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή. Αν δεν τη θέλει, λέει, α στείλει λίγο όνομα και αριθμό που γράφει εδώ ο Λάζαρος.
1: Στείλει ένα link. Για τον Λάζαρο, ένα link.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, καλά, εσείς?
0: Όλα καλά, το όνομά σας?
3: Κώστας.
0: Γεια σου, ρε Κώστα.
1: Κώστα, σου έχει τύχει ένα ποτέ να δεις έναν άλλο πρόσωπο στον άνθρωπο με τον οποίο εμπλέκεσαι?
3: Όχι, δεν μου έχει τύχει, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
1: Για πες
3: άμα,
1: μας.
3: Άμα δεν τη θέλει, νάτος. Να μας πει που είναι να τη βρούμε εμείς.
1: Ακριβώς.
3: Μα είναι δυνατόν.
0: Καλημέρα, είναι... λέει εδώ, πες του φίλου μας ότι όπου να είναι του έρχεται και το τρίτο άτομο. Νάτο. Γράφει εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης. Μάλιστα. Ναι, άρα εσύ δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα με όλα αυτά.
3: Όχι, πλάκα μου κάνετε.
0: Εντάξει, ρε,
3: ναι, αλλά μιλάμε. Ναι, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και από τη.
1: Εσένα τι σου έχει λείψει δηλαδή?
0: Τι θα ήθελες που δεν το έχει ζητήσει από την γυναίκα σου?
1: Μια μπανιέρα τώρα τη σύγχρονος, ε.
0: Σταμάτα.
3: Μια μπανιέρα, μια ντουζιέρα.
1: Να το να βρέχει από ψηλά, ε. Από κάτω. Κώστα.
3: Πολύ βροχή λέμε.
1: Από παπαριά.
0: Σταμάτα, ε. Πρωινή εκπομπή κάνουμε, ε.
1: Μα ήρθαν τα πρωτοβρόχια θέλει. Περιμένει. Οι ελιές να είναι τέτοιο.
0: Τι ώρα είναι, 9 πάλι καλά μπήκαν τα παιδιά σχολείο.
2: Το πρωινό είναι, γιατί το χρυσό αυτό το χρώμα.
1: Ε, σταμάτα.
0: Θα κλείσω την εκπομπή τώρα, έστω λέω.
1: Γιατί αφού θέλει. Αρκεί να μην έχει παίξει ένα σπαράκι.
0: Εγώ πρόστιμο δεν πληρώνω, σας τα λέω από τώρα, μην μου πει τίποτα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε εσύ τώρα, αυτό είναι σε φάση που συζητάνε αυτό θα κάνουμε παιδιά, αυτό θα και αυτό θα βρούμε σχολεία και ξαφνικά τώρα του βγάζει το.
0: Όλα αυτά τα βίτσια.
1: Που είναι το τελευταίο τίναγμα του νεκρού πριν κακαρώσει.
3: Ας κοιτάξει να το χαρεί. Γιατί μετά άμα έρθουν τα παιδιά.
1: Σωστά, πες το, εξήγησε.
0: Τίποτα.
3: Εγώ. Μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο, άμα είναι και τυχερός. Και καληνύχτα μετά. Καληνύχτα και βυσιλάμπα μετά.
1: Καληνύχτα, γιατί έχω να ξυπνήσω 7.30 να σηκωθώ να το ετοιμάσω να κάνω.
3: Τι. Άμα έρθουν τα παιδιά, ξεχάσαμε μετά. Τα άλλα κρεβάτια, στον καναπέ ο ένας, στο κρεβάτι ο άλλος.
1: Ήρθε μικρή, χώθηκε ανάμεσά μας. Πού να κάνουμε τώρα, πάει, τελείωσε. Αυτό ήταν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για να βγάλουμε ακόμα μια τηλεφωνική
3: καλά,
0: γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Γεια. Αυτά είναι του διαβόλου πράγματα, Γιώργο μου. Ναι. Πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Παναγί μου.
0: Πώς σας λένε?
4: Είμαι ο Γιώργος. Γεια σου, έχει Γιώργο. Πάρει και τον Πανάκη από σένα.
0: Τι έχει πάρει? Α, έλα ρε Γιώργο.
1: Έχει κάνει μαζί Πανάκη.
0: Ναι, όχι.
1: Πανάκη.
0: Είσαι ηλίθιο. Έχουμε πάρει τον Πανάκη μαζί με τον φίλο μας τον Γιώργο.
1: Ναι, ρωπείς
0: το
1: λαβέσατε.
4: Του Μάρτου.
1: Σε πετυχά. 1-0.
0: Είσαι ηλίθιος.
1: Τι γίνεται εδώ?
0: Λοιπόν.
1: Τι αποκαλύψε αυτό?
0: Ο Γιώργος.
2: Παίζατε πολεμό.
0: Τι βλάκες που είναι. Μα τους βλέπεις,
1: όχι στα μάτια. Κάτω. Στα πόδια μόνο.
2: Δεν μετράει.
1: Δεν μετράει αυτό, δεν είναι πόντος.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο Γιώργος πήρε τον Πανάκη του γιού μου στο Σφαίρα Κούριε.
1: Εξήγησέ μας, εξήγησέ.
0: Αχ, Παναγία μου. Για πες ρε Γιώργο.
4: Γιώργο, λέω Παναγία.
0: Και ο Γιώργος εδώ είναι, δεν πειράζει.
4: Το ξέρω. Και Παναγία και Γιώργο και Νίκο εννοείται και Νικόλα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είχα μια τέτοια γυναίκα δίπλα μου.
1: Ορίστε, βλέπεις,
0: ό,τι και να σου ζήταγε, δηλαδή, ρε Γιώργο, περίμενε, όχι να το συζητήσουμε λίγο. Γιώργο, άκουσε με λίγο τώρα. Δηλαδή, δεν θα είχες πουθενά ένα όριο να πεις ότι, όπα, μέχρι εδώ, ρε παιδί μου, από εκεί και πέρα.
4: Ένα όριο.

0: όριο που ξέρει ο Γιώργος πολύ καλά ότι όλοι οι άντρες δεν το θέλουν.
1: Όχι όλοι.
2: Αυτό είναι.
3: Όπα,
2: δηλαδή, το μοναδικό.
3: Αυτή είναι η έξοδος.
2: Μάλιστα. Αυτό, οτιδήποτε άλλο σου ζητούσε θα το...
0: Ναι, είναι... γιατί είναι ωραίο με μια γυναίκα να έχεις έτσι φαντασίωση, να έχεις, γιατί κάθε μέρα ανανεώνεσαι, κάθε μέρα. Κάθε μέρα σου ξυπνάει κάτι άλλο. Άρα αυτό σημαίνει ότι εσύ μαζί της κάθε μέρα θα ζεις και κάτι καινούριο, κάτι μοναδικό.
1: Σωστό.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς.
0: Άρα εγώ είμαι υπέρ, δηλαδή, να κάνεις κάτι ξεχωριστό.
3: Τις εξερεύνησης, ναι.
2: Και ό,τι και αν είναι αυτό στο ερωτικό κομμάτι, όλα επιτρέπονται, ας το πούμε έτσι.
0: Και ο Σαζασέρ που είπε, πατάς το stop και γίνεται τσακωμήρας.
2: Μάλιστα.
3: Ορίστε.
0: Και επίσης και ένα άλλο.
3: Πώς φορεί να πούμε μαζί
0: στο κλαμπ. Στις τουαλέτες, σε κλαμπ. Δηλαδή κάτι ξεχωριστό, κάτι δικό σου. Κάτι που εκείνη την ώρα θα είναι... Όχι να βάλεις όμως και τρίτα άτομα και τέτοια. Δηλαδή αυτό τώρα που λέει το παλικάρι ισχύει. Δεν θα έβαζα και εγώ τρίτο άτομο, εννοείται. Δεν μ' αρέσει να
2: μα κάτσε τώρα εσύ. Έχεις αποκλείσει, περίμενε, γιατί από τη μία συμφωνείς μαζί του, αλλά από την άλλη. Από τη μία διαφωνείς μαζί του, αλλά από την άλλη θέτεις και όριο.
3: Όχι, μα λέει με τον άνθρωπό του.
2: Εδώ σου λέει τίποτα. Δηλαδή έχει κρατήσει το ασανσέρ και έχει όλα τα άλλα τα έχει απορρίψει ο Γιώργος.
3: Όχι, όχι, όχι, δεν απέριψα.
0: Απέριψα την τρίτη εκδοχή, δηλαδή το τρίτο άτομο και το την πίσω.
3: Για την έξοδο.
2: Ωραία, δηλαδή.
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι νομίζω
3: ωραία.
0: Είναι ωραία. Επίσης να πω και κάτι άλλο. Από χθες, παιδιά, προσπαθώ στο Σφαίρα Courier να σας πάρω τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα τον Γρηγόρη, το κλείσε. Γιατί ήθελα ένα κινητό για το γιο μου που είναι 15 χρονών και δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα.
3: Ωραία, λείπει και η Νάνση για να βάλουμε τη λίστα.
2: Δεν πειράζει, το ακούνε, το ακούνε οι ακροατές που μπορεί κάποιος να έχει κάποιο κινητό που να μην χρειάζεται.
3: Την άλλη Πέμπτη, παιδιά, ένα κινητό.
2: Ναι, και το σημειώνουμε κι εμείς.
0: Ωραία. Πάει τώρα την γυμνασίου και χρειάζεται μια συσκευή, η οποία δεν μπορώ εγώ τώρα να είμαι διαθέσιμο να την πάρω. Και έλεγα, αν τυχόν.
2: Εννοείται, εννοείται. Καλά κάνεις και το λες. Ακούγεται και αν κάποιος θελήσει να βοηθήσει, εδώ είμαστε να μας στείλουν μήνυμα. Γιώργο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Μια γυναίκα, να είστε καλά.
0: Μια γυναίκα,
2: καλά. Μια γυναίκα θέλουμε. Ναι, μια γυναίκα. Μια ευχαριστούμε γυναίκα, πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Την επόμενη γραμμή, μπας και.
2: Για πάμε να δούμε μια και την επόμενη. Φωνή. Μπαμ, μπαμ, έλα.
4: Μια γυναικεία, ρε παιδιά.
3: Η Άννη Διάντρα σας κάνει γυναικεία φωνή.
1: Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Να τη γυναικεία φωνή.
4: Καλλιόπη.
2: Καλλιόπη είσαι.
5: Τι κάνετε.
4: Καλά, καλά.
2: Καλλιόπη είσαι.
5: Ναι,
2: έλα ρε Καλλιόπη. Καλλιόπη μου, κάτσε γιατί εσύ τώρα δεν θες να σχολιάσεις, θες να πεις τα δικά σου. Εμείς τώρα δεν έχουμε χρόνο, φιλάκια πολλά, καλημέρα, γεια.
3: Γεια σου Καλλιόπη.
2: Ναι, αφού δεν θέλει να σχολιάσει τα διλήμματα ποτέ. Η Καλλιόπη θέλει να λέει την καλημέρα της. Την είπε, γεια σας. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, είναι και τρία.
4: Καλημέρα.
3: Μια τελευταία.
5: Καλημέρα,
2: παιδιά. Να τι.
3: Θέλαμε μια γυναικεία φωνή να μας πείτε κι εσείς τη γνώμη σας.
5: Τι να σας πω, βρε παιδιά, εντάξει, όχι τρίτο άτομο.
3: Όχι και τρίτο, κάτι... αλλά όλα τα άλλα εσείς θα τα κάνατε, ήσασταν ποτέ σε μια τέτοια φάση που θέλατε να βάλετε αλατοπίπερο στην ερωτική σας ζωή.
5: Αυτό δεν είναι αλατοπίπερο, αυτό είναι λεωφορείο, πούλμαν, τρένο.
3: Χαμός, ε.
5: ναι, όχι, όχι.
2: Άρα εντάξει, όχι.
5: Όχι.
3: Τι
5: όχι,
3: σου φαίνεται όχι, περίεργο, το βρίσκεις αφυσικό.
5: Κοίταξε να δει. Θεωρώ ότι δεν κάνω σχέση αν θέλω κάτι πιο ανοιχτό.
3: Όχι, δεν λέμε για τρίτο άτομο τώρα. Έχεις μπερδέψει τον κόσμο. Δεν έχει προκύψει πρόταση για τρίτο άτομο.
2: Είπε ότι το μόνο που δεν μου έχει ζητήσει ακόμα είναι να μπουν άλλα άτομα.
3: Το φοβάται.
2: Όλα τα άλλα μου τα έχει ζητήσει.
3: Εκείνο το όριό του, από ό,τι κατάλαβα.
5: Αν το φοβάται, πάει να πει ότι καπνός χωρίς φωτιά, ρε παιδιά. Άμα τον έχει πάει σε κανένα μπαράκι τώρα, ανταλλαγή σε ζευγαριών και του λέει να κοίτα.
3: Να κοίτα. Κοίτα τα παιδιά απέναντι.
2: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, εγώ καταλαβαίνω εδώ από το mail του ανθρώπου ότι έχει ζητήσει πράγματα περίεργα να κάνουν οι δυο τους.
3: Οι δυο τους μέχρι στιγμής.
5: Οι δυο τους, ρε παιδιά, μέσα στο ζευγάρι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Εσένα, αν σου προέκυπτε αυτό, σου λέει ο σύντροφός σου, αυτός ο μήνας είναι ο μήνας, όπως λεγόταν, 50 αποχρώσεις του γκρι.
2: Θα τα κάνουμε όλα.
3: Όλα.
2: Όλα. Έχω, κάθε βίτσιο. Οι δυο μας.
5: Ευτυχώς, Παναγία μου, που δεν έχουμε κάνει. Παιδιά, το έχω κάνει, τι να σας πω. Το ορίστε. Καλύτερο πράγμα είναι η φαντασίωση. Το καλύτερο πράγμα είναι να του το δίνει και να το δίνει. Εγώ δηλαδή έχω. Ήθελε ο άνθρωπος να. Δεν είχε πάει ποτέ με κάποια η οποία ήταν εκδιδόμενη. Mm-hmm. Ήθελε κάποια να ψωνίσει και το έκανα εγώ αυτό.
3: Είδες, φλέβα χτύπησα.
2: Α, έκανε την.
5: Κάνατε την. Ναι,
4: τρέχατε στου δρόμου τώρα.
3: Τιμολόγιο όμω, τι ήταν.
5: Πήγαμε σε ένα πάρα πολύ γνωστό στο Τζάβικο και εκεί γίνανε όλα.
3: Όπω
5: και άλλω, όλοι οι υπόλοιποι κάνουν αυτό που κάνουν. Οπότε κανένα δεν πρόσεξε εμά.
3: Πολύ σωστά.
2: Μάλιστα.
3: Ανανέωσε αυτή τη σχέση. Δηλαδή, σα έδωσε πνοή.
5: Εσύ όταν υπάρχουν και παιδιά και όταν γίνεται και δύο φορές το μήνα, φαντάζεσαι όταν θα γίνει κάτι τέτοιο, παίρνεις μια αναπνοή για να δεις.
3: Ορίστε.
4: Σωστό.
3: Μπράβο.
4: Σωστό.
3: Άρα εγκρίνεται, άρα σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εμείς.
2: Καλημέρα, φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε για το πάρτι μας.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στη τύρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
16: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
17: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
18: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Πώς είπατε?
20: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα. Αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
21: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Enter Soft One.

0: Ρε πάτε καλά, τι έχετε βάλει? Ο Λιανός το ζήτησε αυτό.
1: Εγώ ξέρω.
2: Αυτό βάζω κάθε πρωί 6 και 10.
1: Αν κάνεις εστί.
2: Δεν ξέρω. Για πάρω ζακέτα, τι να βάλω. Δημήτρη, κρυώνω.
1: Αν κάνει κρύο.
2: Τι έχει πάθει ο Δημήτρης? Τι έγινε, ρε παιδί?
3: Φαίνω αλλιώ για ένα.
2: Έτσι.
1: Για μένα όλα.
2: Παλιά νύχτα, ρε Αθήνα, ρε.
0: Το πάρτι μας, παιδιά, ξεκίνησε.
2: Αυτό είναι.
1: Είναι το ίδιο. Αφού εσύ.
0: Περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram.
1: Δεν

0: Έλα Νίκο μου, πάμε σε αλλαγή. Νίκο μου, ακούς και εσύ τον άλλο.
1: Μετά θα βάλεις καρά ρούμπες.
2: Αν είναι μέρα, αν είναι νύχτα.
0: Καλημέρα στο Θανάση και στο Μενέλαιο που ακούνε. Το καλύτερο ξεκίνημα λέει, δώσε πόνο η Μαριλέ.

0: καψούρα δεν είπαμε να το πάμε. Έχει κλείνει καψούρα αυτό. Ρε έρωτα δεν θέλουμε σήμερα.
1: Έρωτα.
0: Γεια σου ρε Αλίκη από Αλεξανδρούπολη.

0: Κόπηλε, κοίτα μην αλλάξει το ρεπερτόριο. Νίκο, έχεις βάλει δύο τραγούδια μαζί.
1: Νάτος.
2: Έτσι, έπαιξε.
3: Καλησπέρα.
2: Έτσι λέγεις.
0: Καλησπέρα. Εσύ το πες ρε βλάκα.
3: Καλησπέρα.
0: Α, θα την κόψουμε τη φλέβα.

0: Γιάννη Παπαϊλίου. Καλημέρα στην Καβάλα, γεια σου Αγγελική.
1: Καβάλα,
0: δώσε ομαδάρα, τι τραγουδάρες βάζετε πρωί-πρωί.
1: Αυτά είναι.
2: Γεωργία μου, καλημέρα.
1: Έτσι, μια νύχτα καλή μας έχει λείψει. Μια νύχτα. Δώσε.

0: Γεια σου ρε Χρύσα, καλημέρα και σε όλη την οικογένεια που κατεβαίνει τα Αθήνα για ορκομοσία.
1: Τι σκέφτεσαι τις νύχτες.
2: Καλημέρα από Κόλυφθο.
3: Λοιπόν, θέλω να πω στα αστέρια. Θα με συνοδέψει μέτρο να πούμε 65 χρονών με μάγνου πίσω στην τσέπη και να πιω βάτε 69 μέχρι να τυφλωθώ.
0: Καλημέρα Κατερίνα από Θεσπρωτεία.
1: Δεν κοιμάμαι όταν αρχίζω να σε θυμάμαι.
0: Καλημέρα και στο νοσοκομείο του Ρίου.
1: Και το ξέρεις, υποφέρω.
0: Σταμάτησα ρε λέει να πάρω καφέ και τελικά πήρα ουίσκι.

0: γειτονιά. Ο Δημήτρης λέει θα φύγουν τα ανταλλακτικά από το μαγαζί. Μια σαλαμίνα.
1: Και άλλη αγάπη τις χαρές μαζί μου θα.
2: Περιμένει τώρα το Ιαπωνέζο να του φέρει το στροφαλοφόρο, να τον αλλάξει τον Ισάν και στο μωρέ φύγε.

0: Γεια σου παλαιολόγου με τις παινιές σου.
1: Αμάν, αμάν. Αλλά...
0: Έχω και γύρισμα voice σήμερα, να τους κάσω τίποτα σφαλιάρι.
2: Αν δεν πάει κάτω ρε.
3: Καλημέρα λέει, μήπως γίνεται...
0: Ας ένα στράτο μισού. Τι είναι αυτά ρε.

0: Μάκης έχει αφήσει το ταξί στην άκρη του δρόμου, λέει, κλαίει. Μάκη! Άιντε!
1: Γεια σου ρε ντουμά.
2: Έλα!
1: Τώρα λέει τι να πάρω, καφέ Τζόνι με πάγο.
2: Έλα!

0: Καλημέρα Παναγή, ο Γιώργος δώσε λέει χαιρετίσματα στον αδελφό μου τον Αχιλλέα από Κεφαλονιά, ο Γιώργος.
1: Αμάν αμάν.
0: Να τόσο τρελός, φέρ τον εμέσα σου λέω.

0: ωραία να γίνει μια πασαρέλα με τέτοια τραγούδια. Και να βγαίνουν να πούμε.
1: Θα δεις δηλαδή τώρα τη δούκησα εσύ να διαφωνήσεις.
0: Όχι, όχι, αντρική πασαρέλα.
1: Αντρική.
0: Αλλά να είναι ξέρεις, φουτεράκι από πάνω, στρίγκα από κάτω. Και να πεις τέτοια. Και να παραπατάνε έτσι.
2: Με πληγωμένη την καρδιά.
1: Γεια σου ρε μαράκι, οδηγός ταξί Μαρία. Καλημέρα σε όλα τα ταξί της Αθήνας.
2: Ένας τρελός που
0: δεν γίνεται, μ' ακούει, το... μ' ακούει ο αλγόριθμος ρε φίλε.
1: Και σου βγάλε αντρική παιδιά, πασαρέλα.
0: Μόλις το είπα αυτό και μου βγάλε αντρική πασαρέλα που είναι με, όλοι με μάλινα και στρίγκ.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Πάμε.

0: Βγάζει δύσκολοντες, να ξέρετε. Παλιές επιτυχίες.
1: Τα ίχνη των χιλιών σου στο ποτήρι μου που πίνω. Μια σφραγισμένη
2: κατά. Γιες ρε, νότε, κάνε μια συναυλία.
0: Ένα άκανε μόνο.
2: Ένα, αυτό.

0: κυρία Καρδινάλε. Ιστορία.
1: Τραβά το κύριο μαζί με την κυρία.
2: Κυρία Καρδινάλε, έτσι. Βγήκε στην τηλεόραση με τον κύριο από εδώ πέρα.
1: Από εδώ πέρα.
3: Παρακαλώ.
2: Ρε, δεν πάω να παρακαλάς, παπάδες να παρακαλάς. Λοιπόν, εμείς οι δύο έχουμε τελειώσει.
1: Τελειώσαμε, έτσι.
2: Εχθές ορκιζόσουνα ότι ήθελες εμένα.
4: Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία.
2: Οι κύριοι, τι είναι εδώ πέρα οι δύο.

0: Όχι, ναι.
1: Ο Σαμίρ και η μάνα, του Στέφανο.
0: Όχι, θα το πλήρωνες.
2: Δεν σε θέλω, το καταλαβες.
0: Πάρτα.
3: Έχω σηκωθεί από το κρεβάτι 40 πυρετό, έβαλα τσάι με ουίσκι.
0: Σίγουρο.

0: είναι κάτω τη φωτογράφο. Γεια σου Ευελίνα μου γλυκιά. Break και επιστρέφουμε.
1: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
2: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: Τι από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Το πρωινό σου, το καλύτερο.
2: Το απογευματινό σου break,
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
2: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Αρναούντο Γλου!
17: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάμε!
18: Τα χαμουζούκια

0: έχουν. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή σε καταφύγει όλοι.
5: Του κουτρώνει ο γάμος.
6: Θα το πείτε και στην παρούσα.
7: Πες του να φύγει. Αυτή τη στιγμή.
0: Πες του να φύγει. Κάτι λέγανε εδώ ο Καλούδης με το Λιανό. Συνεχίζουμε με εξάρια. Τι είναι τα εξάρια τώρα? Ανάθεμα κι αν κατάλαβα.
7: Εγώ. Και εγώ και εσύ.
4: Πόλεμος. Επίθεση.
8: Το υπηκό έχει βγει τώρα.
0: Λοιπόν, ο Απόστολος λέει καλημέρα Παναγία, στην καλύτερη παρέα μας 14 χρόνια τώρα. Βάλτε καμιά, λέει, βάλτε καρά. Και αφιέρωσε το στα κορίτσια μου, Βαλβόνα και Πόλα, που ετοιμάζουν συνθέσεις για γάμους και βάφτιση.
7: Δεν τον θέλεις.
8: Δεν τον θέλεις.
7: Το βλέπω στα μάτια σου.
8: Ακριβώς.
7: Διαβάζεις τη σκέψη σου. Δεν τον θέλεις.
8: Δεν τον θέλεις.
7: Δεν τον θέλεις.
8: Δεν τον θέλεις.
7: Με εκείνον κοιμάσαι.
4: Παναγία, κοίτα τι έγινε γύρω μας.
7: Μα εμένα θύμασαι.
0: Ποιος το έκανε αυτό?
7: Ο Θεός. Πες του να φύγει.
0: Παιδιά, να κάνω story τώρα.
4: Φύγε ρε από τώρα.
0: Όντως. Να κάνω story τώρα. Αλλάξανε όλες οι οθόνες μέσα στο στούντιο. Να δείτε τι παίζουνε.

0: Τι έχεις φτιάξει. Πάρ' τα όλα, πάρ' τα όλα, πάρ' τα όπως τίποτε. Ό,τι μου θυμίζει εσένα.
1: Μην αφήσεις τίποτε, πάρ' τα,
0: πάρ' τα, πάρ' τα.
1: Όπως τίποτε.
0: Έτσι. Αυτές είναι νύχτες, αυτά μας λείψανε. Κάνα ποτά μας, αυτά.

0: Ήρεμα τα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, μπείτε τώρα στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος να δείτε τι μας βάλανε στις οθόνες τώρα πριν από λίγο στο στούντιο μέσα.
2: Αφαισθητός σας μονάχα το παθός.

καταράστηκε στη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Ποια! Να αγαπάω να μην αγαπιέμαι. Ποια! Με καταράστηκε στη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι.

0: πράγματα, ρε καψούριδες.
1: Απόψε και δεν το αντέχω. Δεν σου επιτρέπεται.
0: Εσείς δεν σου επιτρέπεται.

0: Γεια σου. Πού? Στους καπνούς.
1: Στους καπνούς να πληγεί και τέλος να σβηστεί.
2: Πίνουμε Fred Express, ρε.
0: Διαμαντούλα, βάλε τέρμα στο μαγαζί μέσα.
2: Έλα.
1: Δεν θα πείσω τίποτα που να σε θυμίζει.
0: Και εσείς μιας και μπαίνετε στο προφίλ μου, μπείτε και στο να λάβετε μέρος στο giveaway. Διαμαντούλα, τα πιο ωραία, τα παραδοσιακά. Διαμαντούλα.gr. Τρέχει giveaway στο προφίλ μου. Χιλοπίτες, μέλια, γλυκά του κουταλιού, τα πάντα έχει. Παιδιά, πάνω εδώ μηνύματα, δεν είναι το να τελείωτο.
1: Σου μιλάω, δεν μου μιλάς, σε ρωτάω.
0: Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης, αφιερωμένος ο Χαράς στο θείο μου τον Κώστα που μου σπάει τα νεύρα.
1: Πώς δεν σε έχω, σε κερνάω.
0: Γιατί μας το κάνετε αυτό, για πάντα Γιώργο.
1: Μα εσύ αλλού.
2: Γιατί είναι νύχτα.
1: Μόνο λίγο απ' την τρέλα.
0: Μας βασανίζει ο Καλούδης πρωί, λέει ο Γιώργος από Κεφαλονιά. Έλα ρε πατρίδα.

0: μια ζωή χωρίς.
1: Ρωτάνε εδώ αν για Σκορπιό εννοούσες το Σκορπιό στα Γιάννενα.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
2: Ο άλλος είναι στο Πέραμα. Μαγαζάρα.
1: Καλούδι λέει ο καλύτερος με διαφορά. Καλά, ένα live του καρά έχει πάλι. Γιατί περιμένετε λίγο τώρα να το συζητήσουμε. Από μέσα μου βγήκε, είναι ο καλύτερος, ναι.
2: Ναι.
1: Αλλά ένα live έβαλε του καρά.
2: Ναι, αλλά που το βρήκε.
1: Συγγνώμη Νίκο, από μέσα μου βγήκε.

0: Τάνα λέει ποτέ. Καψούρα, έχεις καταστρέψει τα καλύτερα παιδιά. Δεν το είπα,
1: σούρωσες.
0: Το φάγα το μισό.
2: Δεν θα μάθεις ποτέ.
0: Δεν το λέω εγώ, Θανάσης.
2: Πόσο μόνος μου ένιωσα. Δεν θα μάθεις ποτέ να αγαπάς.
1: Τελαμβούργο, Νάπλιο, Θεσσαλονίκη, χαμός.
0: Παναγί μου καλημέρα, αφιερώνω όλο το πάρτι στον έρωτα της ζωής μου.

0: μαζί σου. Ναι, φίλε, έχει δίκιο.
1: AI. Το τραγούδι μιλάει για το χωρισμό και την απώλεια. Οι στίχοι εκφράζουν τη θλίψη όταν φεύγεις και σε χάνω και η ζωή γίνεται κατηφόρα επειδή τα όνειρα είχαν γίνει μαζί με το άλλο πρόσωπο. Και η ζωή γίνεται κατηφόρα επειδή τα όνειρα είχαν γίνει μαζί με το άλλο πρόσωπο.

0: πέρασε η ώρα, παιδιά.
1: Όχι, δεν πάμε πουθενά. Έχουμε προστούμενα.
0: Παιδιά, πέρασε η ώρα.
1: Έχουμε
0: προστούμενα,
1: σου λέω. Να το.
2: Που δεν ξέρω τι έχω.
1: Δυστυχώς τα καλύτερα live.

0: 10 λεπτά ακόμα ζητάει ο Κώστας. 10 λεπτά.
1: Να πάμε 10 χρόνια πίσω θέλω. Να μείνουμε εκεί, να καρποθούμε. Μαμούνια live, Θεσσαλονίκη. Να βγούμε έξω, άστε Γιάννε.
2: Για μια στιγμή και πίσω. Τώρα συνηθίζα και θέλω το να με δίζω.
1: Νάτα τα μαμούνια. Έχω μπει και βλέπω την Παολάρα 7 μηνών έγκυο. Να το δίνει αυτό.
0: Όντως.
1: Και να τρώω λουλούδι στη μάπα χωρίς να το καταλάβω. Να με πετυχαίνει με το αριστερό χέρι πίσω από τη μέσα. Αν το φουρνιέ. Δώσε.

0: Αμάν, δεν θα φύγουμε ποτέ, ρε μας.
1: Ποτέ δεν θα φύγουμε.
2: Θες να πεις καμιά βότα αφού είναι καμιά ντερμέν. Έχει κάτι διαφήμιση σε 10 ουίσκι, ρε μαλάκα.
3: Σε λυπάμαι.
0: Είσαι ηλίθιος.
3: Δεν νιώθω τίποτα για σένα περισσότερο.

0: είσαι εσύ αυτή
1: Νίκο,
0: που κάποτε
2: ετοίμασε μια μαρσό για την Ρίτα Ιβερίνα.
1: Ετοίμασε κλείσιμο.
2: Τα γρανίτα πολεμών.
3: Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε, μάγκες. Κάπου εδώ τελειώνει το πάρτι της Παρασκευής.
1: Ω, έτσι, πώς θα

0: Πάρε τα χαρτιά. Έλα. Σου γιατί έχουμε δουλειά εδώ.
1: Τι δουλειά έχουμε?
0: Μην τα πετάς, άστα αυτά. Αυτά που σου έχω δώσει τα δύο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ξεκίνα.
1: Ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρήσει περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφεί στην καθημερινή φροντίδα του μαλλιού σου, τον Osan Skin Hair Nails Booster, με βιοτίνη, ψευδάργιο και βιταμίνη Ε, για υγιή και λαμπερά μαλλιά, είπα.
0: Τη βραδιά μου απόψε, μη μου τη χαλάσει. Η συναρπαστική γιορτή του Halloween καταφτάνει. Ετοιμάσου για trick or treats. Στα Lidl θα βρει όλων των ειδών τα διακοσμητικά και αξεσουάρ για να φτιάξει ατμόσφαιρα, πιτζάμε, στολέ και κάλτσε. Για να αντιθεί το πνεύμα του Halloween, αλλά και άφθονα, τρομακτικά, νόστιμα γλυκά και αλμυρά snacks για να τους κεράσεις όλους πάντα σε τιμές Lidl. Η φραδιά του Halloween μόλις έγινε ακόμη καλύτερη, και μην ξεχάσεις τις κολοκύθες φυσικά Lidl γιατί αξίζει.
1: Άκουσες το πες του να φύγει και πέταξε το κινητό με φόρα στον τοίχο. Η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Θα σου δώσω στα μάτια το δικό του. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και τα μπουζούκια. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Είναι ένας, είναι μοναδικός, έχει φωνάρα ταλεντάρα και ζητάτε να τραγουδάει συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Λιανό!
1: Είναι ένας και μοναδικός, είναι βράχος, οικογενειάρχης άνθρωπος, αλλά είναι και λανιάρης, ο Παναγής ο Τζορτζάτος.
0: Πίσω από τις υπέροχες αυτές μουσικές της ώρας που πέρασε, είναι ένας μοναδικός DJ που παίζει σε γάμους, παίζει σε βαφτίσεις. Σαββατοκύριακο θα είναι Θεσσαλονίκη με Ιουλία Καλυμάνη, ο Νίκος Καλούδη! Και φυσικά Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου, εκτάκτος σε κάτι έτσι, σε ένα επαγγελματικό.
1: Σε κάτι μπουζούκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Δευτέρα όμως θα είμαστε εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε όπως και αν είναι ο καιρός και να θυμάστε κάτι.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Λοιπόν, αν δεν φας, θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
19: Σφαίρα 102-2.
20: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
21: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα Παρασκευή, πότε έφτασε η Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, 13 λεπτά μετά από τις 10, μετά από αυτό το υπέροχο πάρτι που έκανε το πρωινό και τα άκουγα και εγώ στο αυτοκίνητο και πέρασα υπέροχα. Θα έπρεπε να κάτσετε λίγο παραπάνω, ρε παιδιά. Έτσι λίγο να προλάβω κι εγώ εδώ το κλίμα μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Ιουστίνη. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλια. Σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες, καφεδάκι, τα γνωστά, γιατί κάπως πρέπει να βγει και η σημερινή ημέρα. Και πάμε!

0: Και έλα να δεις πώς μας λείπεις. 32 λεπτά μετά από τις 10, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, όπως και κάθε Παρασκευή άλλωστε. Ο Κηφισός είναι μια χαρά, όσο να πεις. Κυρίως η κάθοδος. Στην άνοδο κολλάει λίγο ένα κομμάτι στο ύψος του Περιστερίου. Από την άλλη, η Κηφισίας λίγο πιάνει πριν και μετά το δαχτυλίδι στο Μαρούσι. Στην κάθοδο κυρίως και στο ύψος του Ψυχικού. Έχουμε λίγο κινησούλα χαμηλά στην Κατεχάκη ένα κομμάτι. Μεσογείο είναι καθαρά. Στην Κατεχάκη στην κάθοδο εννοώ. Αλεξάνδρας καλή. Πάμε τώρα στο κέντρο. Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας κυρίως έχουν κίνηση. Ένα κομμάτι στην Αρδιτού, Ηλιοπόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά είναι αυτή την ώρα. Και στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Είναι κλασικά αυτά τα σημεία, δηλαδή αυτή την ώρα που λέω την κίνηση. Στην Αττική οδό καθυστερήσει τις εξόδους για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Αυτά. Όχι κάτι το τρομερό. 5 λεπτάκια για καθυστέρηση. 6936 10122 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Παρακαλώ πολύ στο Viber. Κατά τα άλλα, μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου.
2: Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Επιστροφή στον Σφαίρα 102.2, λοιπόν, 40 λεπτά μετά από τις 10, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Συνεχίζεται και σήμερα η κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως και 9 μποφόρ. Να πούμε ότι κυρίως στην κεντρική και νοτιοανατολική υπηρετική Ελλάδα θα έχουμε καταιγίδες και τοπικές βροχές, στην Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Για σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Κρήτη επίσης τα φαινόμενα από το απόγευμα να μένεται κατά τόπους να είναι έτσι πιο έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσχερα αυξημένες. Όπως είδαμε τώρα εδώ, έριξε και μια βροχούλα και γενικά υπάρχει μαυρίλα από πάνω μας. Αλλά νομίζω κατά τη διάρκεια της ημέρας, από ό,τι έχω δει, δεν θα ξαναβρέξει. Θα το ξαναπιάζει εκεί βράδυ, γύρω στις 9 με 12 τύπου θα βρέχει. Και η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Κατά τα άλλα, πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφω.

Τέλειο Ρόκο. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Μαραμελάδα τα μαρίνε στην παρέα μας. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο η μαρμελάδα τα μαρίνε. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολιμάτος International. Γερολιμάτος International ΑΕΒ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί λοιπόν μία από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και ομορφιάς, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Σε άλλα νέα, η Telecom είναι μαζί μας. Αχ, αυτή η Telecom που μας βοηθάει και μας έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο, να πούμε, σε αυτό το σημείο, γιατί η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου, με όρομα να συνδέσει όλο τον κόσμο, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
3: Μπάμπι, λοιπόν.
2: Μπάμπι!
3: Έλα, εδώ είμαι.
2: Έλα, τι γίνεται, καλά.
3: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
2: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
3: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
2: Ναι, Μπάμπι, δεν το κατάλαβα καθόλου.
4: Βλακεία ήταν
2: αυτό. Πες ένα λόγο να μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακίες.
3: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
4: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
3: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
2: Τρελάθηκε ο Μπάμπι, λέει μόνος του μου.
5: Από τότε που τον είπες Μπάμπι, είχε χαζέψει.
2: Μπάμπι, μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
3: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπι. Δηλαδή λίγο.
4: Το μετάνιωσε!
2: Άκου.
5: Τι τρίπλα ήταν αυτή!
2: Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
4: Είναι ελληνικό όνομα.
3: Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
2: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
3: Ρε Μπάμπι, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
2: Μπα να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λε, Μπάμπι, μπα έχει τρελαθεί. Μπάμπι,
3: σταμάτα. Άκου τώρα τα σπίτια.
2: Σταμάτα,
3: παρακαλώ.
2: Ο αδερφός μου.
3: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπι ούτε τίποτα. Ξέχα το του Μπάμπι. Ό,τι θε κάλεσαι. Εντάξει.
4: Ό,τι θε.
3: Δεν υπάρχει θέμα. Πε μου τι θε να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
2: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
3: Γιάννη.
2: Ωραία, για να το αναπαντά. Γιάννη!
3: Έλα εδώ, πε.
5: Γρηγόρη!
3: Γρηγόρη, πε.
2: Γιάννη ή Μπάμπι?
3: Έγινε. Γιάννη.
2: Μπάμπι θα σε φωνάζω.
3: Έγινε Μπάμπι. Ό,τι θε. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών.

0: σου ετοιμάσουμε.
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω.
1: Και καλή διασκέδαση. Διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία, Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Το έχω δει στο σινεμά.
13: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
15: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
19: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
21: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
22: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 11 ακριβώς, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσεις τώρα για να σε ευγνωμονείς στα 50, στα 60, στα 70 σου. Γιατί στα 30 και στα 20 και στα δεν ξέρω κι εγώ τι, είναι πολύ εύκολο να αισθάνεσαι ότι έχεις άπλετο χρόνο μπροστά σου, που ισχύει. Κι όμως, εκείνη παγίδα. Και αυτή είναι ακριβώς η περίοδος που μπορείς να κάνεις μικρές αλλαγές, οι οποίες θα λειτουργήσουν σαν επένδυση για το μέλλον σου, γιατί πραγματικά δεν το σκεφτόμαστε. Κάνε την κίνηση μέρος της ζωής σου. Το πρώτο, αν υπάρχει μια συνήθεια που αξίζει να κρατήσεις, λοιπόν, είναι η άσκηση. Δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να είσαι full in love με το γυμναστήριο, ούτε να κυνηγάς επιδόσεις. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να διατηρείς το σώμα σου δυνατό και λειτουργικό. Εντάξει, γι' αυτό και οι ειδικοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη μυϊκή δύναμη, την ευληγησία, την αερόβια ικανότητα. Δηλαδή, είδατε την αναβίση στο ΑΚΑ, εντάξει. Εγώ τα είχα φτύσει, δεν αντεχάλω, και αναβίσει 4 ώρες πάνω κάτω αυτή η θεά. Βλέπετε, είναι σύνολο χρόνων τώρα αυτό που έχει κάνει η γυναίκα αυτή. Γυμναστική πάντα, όλη της τη ζωή. Νούμερο 2. Μην περιμένεις να χρειαστείς τους μίσους. Στα 30 σου πιθανότητα δεν σκέφτεσαι την ισορροπία, τις πτώσεις, την απώλεια κινητικότητας. Είναι όμως ακριβώς τώρα που αξίζει να χτίσεις το σωματικό σου απόθεμα. Οι άνθρωποι, λοιπόν, που παραμένουν δραστήριοι και διατηρούν υψηλή μυϊκή δύναμη και καλή φυσική κατάσταση, φαίνεται να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια όταν έρθουν οι φυσιολογικές αλλαγές της ηλικίας. Με άλλα λόγια και απλά, όσο περισσότερη δύναμη και αντοχή έχει σήμερα, τόσο μεγαλύτερο απόθεμα μπορεί να έχει αργότερα. Φρόντισε τον εγκέφαλό σου επίσης όπως φροντίζεις το σώμα σου. Η υγιής γύρανση δεν αφορά μόνο το σώμα, αφορά και τον εγκέφαλό σου και τα υπόλοιπα σημεία του κορμιού σου, λοιπόν. Άρα, διάβασμα. Έτσι, να κάνεις διάφορα πράγματα, να κόψεις, ας πούμε, κάποια τρόφιμα που μπορεί να συμβάλλουν στη συνολική υγεία του εγκεφάλου. Ισχύουν και αυτά, άμα τα ψάξετε λίγο. Ο ύπνος σου δεν είναι πολύ τέλεια. Μπορεί στα 20, στα 30 να έχεις συνηθίσει να κοιμάσαι αργά, να ξυπνάς νωρίς και να θεωρείς ότι θα το αντέξεις με 2 ώρες ύπνο. Το σώμα σου όμως δεν λειτουργεί επαόριστο με αυτόν τον τρόπο. Η σταθερότητα στον ύπνο φαίνεται να έχει σημασία για την υγεία του εγκεφάλου και τη μείωση ορισμένων κινδύνων που σχετίζονται με τη γύρανση. Το να προσπαθείς, λοιπόν, να κοιμάσαι και να ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα μπορεί να βοηθήσει το σώμα σου να παραμείνει συγχρονισμένο με τον φυσικό του 24ωρο κύκλο. Επίσης, δες διαφορετικά το αλκοόλ. Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεις κάθε ποτήρι κρασί σαν απαγορευμένο, εντάξει, γιατί είπαμε, σε μικρές ηλικίες δεν το σκεφτόμαστε. Η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ όμως έχει συνδεθεί με αλλαγές στον οργανισμό που σχετίζονται με τη γύρανση, ενώ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά και την ποιότητα του ύπνου και να διαταραχθείς έτσι συναισθηματικά και η διάθεσή σου και η ικανότητά σου να διατηρείς άλλες υγιεινές συνήθειες. Δώσε στο σώμα σου καλύτερη πρώτη ύλη. Ερχόμαστε τώρα στις τροφές. Και προφανώς, κλείνοντας, να πω ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις τα 70, για παράδειγμα, για να αρχίσεις να σε φροντίζεις. Αυτό είπαμε. Είναι προσπάθεια χρόνων. Έτσι, ξεκινάς από μικρός και μεγαλώνεις και δεν το καταλαβαίνεις και ούτε φαίνεσαι και ούτε τίποτα. 6936 10 122, το Viber, μηνύματα, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Ο καφές ύλη είναι στην παρέα μας, ο καλύτερος καφές. Κάθε φλιτζάνι ύλη κρύβει πολλά γιατί. Γιατί μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός, γιατί το άρωμα είναι το δυνατό του σημείο, γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή αλλά είναι δέσμευση, και γιατί με τον ύλη και την ανωτάτη σχολή καλών τεχνών η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Πήγαινε, λοιπόν, στο ύλη Cube σήμερα στην πλατεία Συντάγματος. 8 το πρωί με 6 το απόγευμα θα βρίσκονται εκεί, να ζήσεις μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Ύλη, why we make it. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά τώρα και τα λέμε σε λίγο.

0: Σφαίρα.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία τη Άννα Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
3: Πολύ ωραία!
1: Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει. Το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
4: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
5: Μας πεθάνει ρε.
1: Καταπληκτικό.
5: Όχι τέτοια ώρα.
2: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
6: ότι δεν παίζει, χάλασε το τραγούδι.
1: Καταπληκτικό Παναγία.
5: Στάτεψε το σκέφτηκες ρε φίλε.
1: Ρε μπούφο. We'll be back.
7: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
9: Ναι, μαμά.
8: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
9: Ναι, μαμά.
8: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
9: Ναι, μαμά.
8: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη τη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
17: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
18: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
19: Το πρωινό σου
20: το καλύτερο.
19: Το απογευματινό σου break
21: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
19: το καλύτερο.
21: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
19: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
22: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
24: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
25: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστοι.
26: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
27: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Σφαίρα Viber 6936 10122.
5: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα 2 του Οκτώβρη, 40 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Βαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Δεν βρίσκεις χρόνο για να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά θέλεις? Στο Open College του ACTO μπορείς να συνδυάσεις σπουδές και καθημερινότητα με πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design και υβριδική φοιτηση. Μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα, 2 απογεύματα στο campus και 1 μέρα online με το ίδιο πτυχίο, τους ίδιους καθηγητές και την ίδια ποιότητα σπουδών. Πολύ σημαντικό. Παράλληλα, έχεις πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό του ACTO, γιατί οι σπουδές που ονειρεύεσαι μπορούν να χωρέσουν στη ζωή σου. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτωβρίου, ακόμη προλαβαίνεις. acto.gr. Πάμε τώρα να σας πω τα πάντα για το ταξίδι που σας στέλνουμε. Στο Μαρόκο, έφυγες για Μαρόκο. Το Σφαίρα Tour επιστρέφει. Παρέα με το Manages Travel, εννοείται, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, σε στέλνουμε σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου, όπου θα έχεις απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής θα ταξιδέψετε, θα πάτε Καζαμπλάνκα, θα πάτε Ραμπάτ, θα πάτε Φεζ, θα επισκεφτείτε το διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν και εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα. Μεσαΐταρα. Τώρα μου ήρθε αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί. Γιατί Μαρόκο, γιατί. Θα ανακαλύψει αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου. Λοιπόν, τα χρώματα, τα αρώματα, τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει πραγματικά βγαλμένη από παραμύθι, δεν θα το πιστεύετε. Επομένως, συντονίζεστε καθημερινά σε όλες μας τις εκπομπές. Και τώρα που με ακούτε, για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο Viber του Σφαίρα, πάρα πολύ απλά γίνεται αυτό. Γράφετε τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. Είδατε, σας το έχουμε κάνει πολύ απλό. Και το στέλνετε στο 6936101022. Μαρόκο, λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα και για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manages Travel μπορείτε να μπείτε στο www.managestravel.gr ή να πάτε σε ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Θέλω να φτερνιστώ. Οπότε πάμε λίγο να ακούσουμε τις μουσικές μας και έρχομαι.

Έτσι είπαμε, τελειώνει αυτό το τραγούδι. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μίδερη Ευαγγέλη μαζί. Μέχρι και τη μία εννοείται. Σχεδιάζει το νέο σου φοιτητικό σπίτι. Ψυχούλα μου, βιβλιοθήκη, προτζέκτορες, κονσόλα, καναπές. Όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30. Κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Και ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30 και ποιο τη χάρη σου, μωρέ. 6936 10 102 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα να ξέρω. Μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι γευστική, είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της σκυλιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο μα τόσο αποτελεσματική. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί δε το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδα στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται, να σας πω, σε δύο συσκευασίες: ένα γυάλινο βάζο με πράσινο καπάκι ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια, για εύκολη μεταφορά κλπ. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά συσκευάσματα. Καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τόσο απλά, μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγό, ότι παρακαλώ τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Γιατί με ξέρετε?
2: Πού φτάσατε?
1: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα, ε.
1: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε, εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
1: Γαμώ.
6: Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε και στο Δημήτρη, για να το γράψουμε εμείς. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη.
8: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
7: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μονοτικό.

0: ζεστή από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
6: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,95.

0: 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,67. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σφαίρα 102,2.
2: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Εσύ φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, ένα λεπτό μετά από τις 12. Καλημέρα, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Λοιπόν, η Μηβερίνα Ευαγγέλου μαζί για μία ολόκληρη ώρα ακόμη. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε λοιπόν επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις λεγόμενες φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, ήρθε και το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε να δώσω και το δώρο της ημέρας, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Γκαλερί Ντεμποτέ, δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Να πάτε να πάρετε ό,τι θέλετε από αρώματα, κρέμες, καλλιντικά, whatever, όπως θέλετε. Να τη δώσετε στο αγόρι σας, στο κορίτσι σας, έτσι για δωράκι. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Γκαλερί Ντεμποτέ, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102. Και επειδή είναι Παρασκευή και θέλουμε και ένα καφεδάκι ακόμη, λέω να πάτε να το πιείτε στην πλατεία Συντάγματος. Ναι, ναι, εκεί σας περιμένει το Illy Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. 8 το πρωί μέχρι και 6 το απόγευμα θα είναι εκεί. Μπες να ανακαλύψεις τα γιατί πίσω από κάθε φλιτζάνι Illy. Δοκίμασε, παίξε, φωτογραφίσου και ζήσε μια εμπειρία όπως καμία άλλη. Illy, why we make it. Έτσι είναι. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά, στα καλύτερα που έλκονται. Έτσι θα ξεκινήσω.

0: αγαπημένη μου εμένα Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν το συζητώ. Άλλη μια καλλιτέχνηδα που θεωρώ ότι έχει από τις πιο ωραίες δισκογραφίες στην Ελλάδα. Τελικά δεν αξίζει τίποτα ένα τραγούδι, παιδιά, 20 χρόνια πίσω, του 2006. Απίστευτο, όσο και αν σας φαίνεται. Γιώργος Μουκίδης σε στίχους και μουσική, εννοείται, έχει γράψει και ο Γιώργος Μουκίδης. Την Άμμο της Θαλάσσης έχει γράψει. Λοιπόν, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, 28 λεπτά μετά από τις 12. Έκανα το fangirling μου στην Νατάσα, όπως πάντα. Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, με Βερίνα Ευαγγέλη μαζί. Μέχρι και τη μία το μεσημεράκι, φύγαμε για ζώδια. Κρυή. Η μέρα σας σας θέλει πιο συγκρατημένους και λιγότερο βιαστικούς. Τα αισθηματικά μία ήρεμη προσέγγιση μπορεί να φέρει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Ταύρη, σήμερα χρειάζεται περισσότερη σιγουριά και λιγότερη πίεση. Δίδυμη, η επικοινωνία σήμερα είναι έντονη και φέρνει έτσι νέα δεδομένα. Καρκινάκια, η μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους, αλλά και πιο ανοιχτούς όμορφες στιγμές. Κάτι είναι και αυτό. Λιοντάρια, έχετε αυτοπεποίθηση και διάθεση. Στα αισθηματικά όμως κερδίζετε περισσότερο με απλότητα και ζεστασιά. Παρθένη, η μέρα σας θέλει πρακτικούς, αλλά όχι υπερβολικά αναλυτικούς. Ζυγή, η μέρα σας δίνει γοητεία και μεγαλύτερη διάθεση για επαφή. Μια συζήτηση μπορεί να φέρει ξεκαθάρισμα, είτε και νέα αρχή. Σκορπιοί, σήμερα χρειάζεστε αλλαγή, κίνηση και κάτι που θα σας ξεκολλήσει. Ένα αυθόρμητο σχέδιο μπορεί να φέρει και μια ωραία γνωριμία. Το ξωτάκι, η διαίσθησή σας δυνατή. Στα αισθηματικά, μια καθαρή κουβέντα θα σας βοηθήσει περισσότερο. Εγώ, καιρή, η μέρα έχει υποχρεώσεις, αλλά χρειάζεται να δώσετε χώρο και στην προσωπική σας ζωή. Υδροχόοι, κάτι απρόβλεπτο μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σας, αλλά τελικά να σας βγει σε καλό. Και τέλος ψάρια, η μέρα έχει συνέστημα και ανάγκη για τρυφερότητα. Μην αφήσετε όμως μια μικρή ανασφάλεια να μεγαλώσει χωρίς πραγματικό ρόλο. Αυτά και με τα ζώδια. Θα βγούμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
3: Το ρυφιφί.
2: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
0: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
4: Όντως.
2: Κάνα 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
4: Και πώς τα λέγεται.
2: Φυρφυρί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
6: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
5: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
9: Ναι, μαμά.
8: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
9: Ναι, μαμά.
8: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
9: Ναι, μαμά.
8: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
1: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Υγεία. Μίτινγκ.
12: Λογαριασμοί.
11: Συνεργείο.
12: Υγεία.
11: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικό σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
19: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμονας.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

κομμάτι και αυτό, Δημήτρης Κόκοτας. Έτσι έβαλε αυτό το τραγούδι, γιατί αύριο είναι και το 40ήμερο μνημόσυνο για τον τραγουδιστή. Μας άφησαν πολύ καλλιτέχνες φέτος. Τουλάχιστον όμως έχουμε μία παρακαταθήκη από όλα αυτά τα πραγματικά πολύ όμορφα τραγούδια τους. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο και στο πρόγραμμά του. Θα έρθει και η Μαρία, θα έρθει και ο Θέμης, θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση, ο Πέτρος, η Ράνια μας και το Σουκού εννοείται. Γεμάτο πρόγραμμα με Θέμη Γιοργαντά, με Γιώργο Τσαλίκη και με Ελευθέρη Μητσόπουλο. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Αλμά το κάνουμε να κατηρίσεις έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
3: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
4: Είμαι.
5: Πολύ αστείο.
6: Δεν το κατάλαβα. Αλλά έτσι όπως το είπε. Είναι πάρα πολύ
0: καλά. We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ωριμάζεις, ωριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
9: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
10: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
9: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
11: Και νιώθω.
9: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
18: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
19: Πάμε Breaking Bad.
20: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
19: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
20: Stand-up είναι.
19: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
20: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι.
19: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
21: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
22: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
23: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
24: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
25: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
26: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
27: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
28: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
29: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
28: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
29: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
30: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
4: Είπα ότι θα την γλιτώσουμε σήμερα λίγο με την βροχή. Είπα ότι θα την γλιτώσουμε τις πρώτες ψυχάλες. Είπες και τι δεν είπες, όπως λέει και ο Θοδωρής ο Φέρης. Γιατί, παιδιά, έχει αρχίσει, έχει ξεκινήσει η βροχή στην Αθήνα. Το νου σας λίγο προσοχή στους δρόμους και στις αποστάσεις που πρέπει να κρατάμε, στις αποστάσεις ασφαλείας και σιγά-σιγά για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Σήμερα Παρασκευή με λίγο βροχούλα, 2 του Οκτώβρη. Καιρός του είναι, αν με ρωτάτε. Και στην παρέα μας από 1η του Οκτώβρη έως και 31 μπορούμε να απολαύσουμε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 που θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από το Dr. No με το Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και νομίζω ότι τώρα και με τέτοιο καιρό αυτές τις ταινίες βλέπονται ακόμη καλύτερα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Λοιπόν, σε λίγο σας έχω τρόπο να ταξιδέψετε. Έχω δωράκι στο Μαρόκο, σε λίγο έχω γυαλάκια Spectrum. Έχω πολλά δώρα, αλλά έχω και ένα κορμί. Όχι εγώ, ο Νίκος ο Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί. Έρχεται αμέσως τώρα στην παρέα. Σε λίγο και ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο Θοδωρής ο Φέρης και η Άννα Ιβύση. Η απόλυτη σούπερστάρ θα μας πάει μια βόλτα μέχρι το Αιγαίο. Μείνετε παρέα μαζί μου, τα καλύτερα έρχονται. Και πιστέψτε με πως η βροχή είναι ο καλύτερος τρόπος για να συναντηθούν οι άνθρωποι λίγο πιο κοντά και να επικοινωνήσουν περισσότερο.

0: Αυτός είναι ο Ηλίας ο Καμπακάκης με τα παλιοπράγματα που έχουν θέσει τώρα στη ζωή μας τα παλιοπράγματα. Οι άνθρωποι που δεν είναι και τόσο καλοί, για να το θέσω λίγο κομψά, έχουν θέσει τη ζωή μας. Γιατί αν έχουν θέσει τη ζωή μας, κάπου εκεί πρέπει λίγο να το ξανακοιτάξουμε με τον εαυτό μας και όχι να τα βάζουμε με τους άλλους. Γιατί στους άλλους, παιδιά, εμείς βάζουμε τα όρια ή εμείς τα αφήνουμε πολύ χαλαρά. Οπότε ας το ξανακοιτάξουμε λίγο αυτό, με τα παλιοπράγματα. Λοιπόν, και αν γενικά είστε και σε μια φάση που θέλετε να κάνετε το καλύτερο σέρβις, πας στο Γερμανό με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Εκεί παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός για να είστε μέσα σε όλα και μείνετε παρέα μαζί μου σε λίγο. Ταξίδι στο Μαρόκο, σε λίγο γυαλιά. Τι άλλο να κάνω για σας. Σε λίγο όμως όλα αυτά.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε,
3: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
2: Το ξέρεις, με ψεύτη.
3: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
4: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες έλεγε!
1: Και ανοίξει. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
0: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό σποτ της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102.2.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη? Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστη.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
13: Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστη.
15: Όλα, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2. Σήμερα είναι Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Είμαστε εδώ παρέα μαζί σας μέχρι τις 3, έτσι με όμορφη και ευχάριστη διάθεση, και θέλουμε να σας γεμίσουμε και με πάρα πολλά δώρα και να κάνετε ένα τέλειο ταξίδι. Γιατί όχι στο Μαρόκο, με το Manages Travel και τον Σφαίρα 102.2 να μπαίνει μπροστά και να σας χαρίζει ακόμα ένα σούπερ σούπερ ταξίδι για εσάς που είστε εδώ πέρα οι ακροατές μας χρόνια και που σας αρέσουν πολύ τα ταξίδια και να ταξιδεύετε, και πραγματικά να μου πεις σε ποιον δεν αρέσει τώρα. Έτσι λοιπόν, αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα ζήσει αυτό το μαγευτικό Μαρόκο, δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου, και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα δηλώσεις συμμετοχή. Σε λίγο έχω και τον διαγωνισμό για τα γυαλάκια. Μέχρι τότε όμως να σας πω και να σας αναφέρω για ακόμα μία φορά το καλύτερο σέρβις που αφορά smartwatch, laptop και scooter είναι ο Γερμανός με πάνω 25 χρόνια εμπειρίας. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός και μείνετε παρέα μαζί μου. Έτσι, γιατί εδώ πέρα έρχεται η Αναβίση με το ολοκένουργιο τραγούδι της «Όχι γιατί». Και λέει μέσα πολλά πράγματα και πολύ σημαντικά και βγαλμένα από τη ζωή. Σε λίγο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται με την εκδρομή, σε λίγο η Αναστασία, αλλά και όλοι οι αγαπημένοι σας καλλιτέχνες παίζουν δυνατά από το πιο αγαπημένο ραδιόφωνο της Αθήνας, από τον Σφαίρα 102.2.

0: σένα.
1: Υπέροχο τα βέντε εδώ στον Σφαίρα 102,2 με Ήβη Αδάμου. Για σένα θα μείνω και την επόμενη ώρα εδώ πέρα, παρέα μαζί σου. Γιατί έχω όλα τα καλά και πάρα πολλά δώρα ακόμα να σου δώσω. Σχεδιάζει το νέο σου φωτιωτικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπέ. Όσου ή φτιάχνει τη νέα σου φάση, το WhatsApp App 30. Κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps, Student με δώρα τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεά Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Up Under 30. Και αυτό νομίζω πως είναι τέλειο. Μείνετε παρέα μαζί μου, με Μαρία Ντονά φεύγω, αλλά έρχομαι τη δεύτερη μου ώρα πολύ δυνατά.
2: Έρχονται.
1: Πολύ δυνατά.

0: ενώ σφαίρα.
1: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
2: Γιατί τρελάθηκε?
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει χωστό να μου τα δώσει.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102.2. Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams, το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Το πρωινό σου,
7: το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break,
8: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
6: το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι

0: πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Σφαίρα 102,2
8: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
9: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Σφαίρα 102,2. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή, είναι 2 το Οκτώβρη, είμαστε παρέα μαζί. Η χώρα δοκιμάζεται, παιδιά, σε πάρα πολλά σημεία και μέρη. Έχουμε πολλές πλημμύρες και πολλές βροχές και από ό,τι φαίνεται και το Σαββατοκύριακο θα είναι αρκετά έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτική. Το νου σας και όλοι εσείς που είστε σε μια φάση που ταξιδεύετε, μέχρι τις 8 τουλάχιστον σήμερα το απόγευμα, όλα τα πλοία και τα καράβια θα είναι δεμένα και στο λιμάνι της Ραβίνας και του Λαβρίου λόγω των δυσμένων καιρικών συνθήκων, αλλά και στον Πειραιά. Θα παραμείνουν ως 8 το βράδυ τα πλοία της εκτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά. Οπότε μπείτε σε μια διαδικασία να τηλεφωνήσετε, να μάθετε τελευταίες εξελίξεις. Δυστυχώς έτσι είναι όταν υπάρχουν πολλοί αέριδες, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και αρκετά υψηλά μποφόρ. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα στα δικά μας, είμαι η Μαρία Ντονά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και σήμερα. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες τώρα στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και στην παρέα μας θα υποδεχτούμε τον Θοδωρή Φέρη. Σε λίγο έρχεται και ο Γιώργος Αμπάνης, ο Νίκος Βέρτης, Ζόζεφι, Μιχάλης Χατζιάννης, Νίκος Απέργης και όχι μόνο. Μείνετε παρέα μαζί μου μέχρι τις 3.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Και αν με ρωτάτε, με λίγα λόγια πρέπει να λέγονται τα πιο ουσιαστικά και τα πιο πολλά και αυτά που χρειαζόμαστε. Γιατί όταν μπαίνεις σε διαδικασία, είτε να το ζητάς, είτε να ξεκινήσουν αυτά τα πολλά πολλά λόγια, είναι τότε που αρχίζουν και στερεύουν οι πράξεις. Οπότε ας δώσουμε προτεραιότητα στις πράξεις να είναι περισσότερες από τα λόγια, για να αξιολογήσουμε και πιο σωστά και τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Κάτι δικά μου τώρα λέω, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ενώ όχι για μένα, ρε παιδί μου, είναι σημείο των καιρών. Το συζητάμε πάρα πολλές φίλες μου που οι περισσότερες μου κάνουν παράπονα. Τι τώρα, να μην σας το πω. Θα σας το πω. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει ο άλλος να κάνει περισσότερες πράξεις πριν όμως το ζητήσεις. Αν φτάσεις στο σημείο να το ζητήσεις, εκεί μπορεί να είναι και λίγο αργά. Λοιπόν, ποτέ όμως δεν είναι αργά να κάνετε δικό σας ένα ζευγάρι γυαλιών Sunglass από την εταιρεία Spectrum που έχω στην παρέα μου. Καταπληκτικά γυαλιά. Αρκεί να στείλετε μήνυμα στο Viber αμέσως τώρα στο 693-610-1022 να μου ράψετε τη λέξη Spectrum και το ονοματεπώνυμό σας για να τα κερδίσετε και να τα κάνετε δικά σας. Και τώρα θέλω να δώσετε προσοχή, γιατί το ΟΑΚΑ φιλοξενεί από σήμερα έως και την Κυριακή 4 του Οκτώβρου το πρώτο φόρουμ συναισθηματικής και αθλητικής αγωγής, EQ Forum, μια συνάντηση για αθλητισμού, όπου πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Το φόρουμ διοργανώνουν το ΟΑΚΑ και το κέντρο ΑΕΗ Φέριν με το θέμα The Human Side of Sports Education, αγώνας, αειοφορία και πρόοδρος, εστιάζοντας στον άνθρωπο πίσω από την αθλητική επίδοση και την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο τριήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ομιλίες, θεματικές συζητήσεις, πάνελ και βιωματικές δράσεις με θεματολογία γύρω από την συναισθηματική νοημοσύνη, την ψυχική ανθεκτικότητα, τη συμπερίληψη και την ευημερία, με επίκεντρο τα παιδιά, τους νέους, τους αθλητές, τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα. Να και κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα πρέπει να συμμετέχουμε μέσα σε αυτό και να το μαθαίνουμε και στους νεότερους και στα παιδιά εσείς που έχετε. Λοιπόν, σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
3: Μπάμπι, λοιπόν.
2: Μπάμπι.
3: Έλα, εδώ είμαι.
2: Έλα, τι γίνεται, καλά?
3: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
2: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
3: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
2: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
4: Φλακία ήταν.
2: Πες ένα άλλο για να μην μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες φλακίες.
3: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
4: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
3: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποιο δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
2: Τρελάθηκε ο Μπάμπι, μου λέει μόνος του.
5: Από τότε που τον είπες Μπάμπι, έχει χαζέψει.
2: Μπάμπι, μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
3: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπις, δηλαδή λίγο...
4: Το μετάνιωσε!
2: Μετάνιωσε, παιδιά! Μπα, άκου.
5: Τι τρίπλα ήταν αυτή! Μπάμπι,
2: μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
4: Είναι ελληνικό
3: νομο. Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
2: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
3: Ρε Μπάμπι, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
2: Μπα να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες μπαμπι, μπαίνει τρελαθή.
3: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου.
2: Σταμάτα,
3: παρακαλώ.
2: Ο αδερφός μου.
3: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπι ούτε τίποτα. Ξέχα του Μπάμπι. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
2: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
3: Γιάννης.
2: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
3: Έλα εδώ, πες.
5: Γρηγόρη!
3: Γρηγόρη, πες.
2: Γιάννης ή Μπάμπης?
3: Έγινε, Γιάννης.
2: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
3: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
7: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
6: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
8: 102-2. Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: είναι καλό.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικό σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
13: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
14: Και νιώθω
15: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
17: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
19: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για ακόμα λίγο στην παρέα σας. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Και αν είστε φοιτητές και φοιτήτριες, τότε θα πρέπει να ενωθείτε, γιατί αυτό σας αφορά. Το WhatsApp App Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως και 12 μήνες. Fiber 1, Magenta TV Cinema και δώρο σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, θα το τερματίσουμε στο WhatsApp. Και αυτό φυσικά για όλους εσάς, και θα σας κάνουμε και μια καντάδα από τη Λεωαπών. Σε λίγο έρχεται η Κατερίνα με τη Χήμια και ο Γιώργος Αμπάνης στον Σφαίρα 102.2.

Αυτός είναι απίστευτος Γιώργος Αμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, στον Σφαίρα 102.2 κυκλοφορεί από τον Σφαίρα και η συνεργασία του καινούργια με τον Νίκο Μακρόπουλο. Μπείτε μέσα στα social media μας και μείνετε στον Σφαίρα για να το ακούσετε πρώτοι από όλους. Τώρα για τους φοιτητές, βιβλιοθήκη, προτζέκτορες, κονσόλα, καναπές, όλα αυτά μπορείτε να τα φτιάξετε με τη νέα φάση του WhatsApp Under 30. Κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες, Fiber 1 GB, Tuner με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema για να βλέπετε ταινιούλες σε Box και Magenta Pay με νέα φοιτητική στοή στο WhatsApp Under 30. Και εκεί θα θέλαμε κι εμείς να είμαστε πάντα κάτω των 30, αλλά τι να κάνεις, περνάει ο καιρός, να τον εκμεταλλευόμαστε σωστά όταν πρέπει. Λοιπόν, από μένα μια υπέροχη συνέχεια, ακολουθεί ο Θέμης Γιωργαντάς, αμέσως μετά Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς και η Ράνια Κωστάκη για το κλείσιμο της εκπομπής μας και φυσικά επειδή είναι Παρασκευή έχουμε DJ set με τον Πέτρο Καρά. Από μένα τη Μαρένα, έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, θα τα πούμε τη Δευτέρα ραδιοφωνικά. Σαββατοκυριακό, ξέρετε.

0: 8-2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
3: Α, του τα έδωσε τελικά.
2: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
3: Γιατί τρελάθηκε?
2: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
7: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόλο.
7: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.

0: δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Τι από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Σφαίρα 102-2.
12: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
13: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς θα περνάμε όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου, σήμερα Παρασκευή 2 του μήνα. Θα πεις χρόνια πολλά, βλέπω στο ρωτολόγιο. Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη και τη βγαίνει και Ιουστίνα. Και Ιουστίνα, χρόνια σας πολλά και καλά. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102-2 αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Καλησπέρα σε όλους.

Σφαίρα 102-2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.

0: δελτίο.
1: Θα προτιμούσες ο σύντροφος ή η σύντροφός σου να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνα, είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
2: Έχει νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρεις. Γιατί για να πας στους τελικούς θες να κάνεις τον πόνι.
1: Σε ποιους τελικούς πάμε?
2: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
3: Στο GR Open.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.

0: Η Κέντι Γκαρμπή τραγουδάει Φίβο και ένα τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά το 1999 από τον Άγγελο Διονυσίου. Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να λες πω, πόση ώρα τώρα θα περιμένω στην αναμονή. Έφτασε το Νόβα Μόρ. Αυτό αλλάζει. Έχεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Νόβα αναγνωρίζει τη θέση και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν θες να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στην εφαρμογή της Nova. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη, η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τη λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις. Nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Macau Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
3: Ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρε στα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση
4: επέστρεψε νομίζω. Μαλάκας. Πήρε στα κύματα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
8: Έτοιμοι μπαμπάδες.
7: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
14: Λογαριασμό
13: ενεργείο.
14: Υγεία.
13: Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
20: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Πάμε Breaking Bad.
22: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
21: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
22: Stand-up είναι.
21: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ δεν είναι μόνος το Φάνης.
22: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show?
3: Τι είναι! Τι να σου πω, ρε! Ένας Θεός ξέρει!
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
8: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
23: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
24: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
25: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
26: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
27: Επόμενος.
28: Ναι.
27: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
28: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
27: Τώρα προκαλείς, λέγε.
28: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
27: Τι δελτίο, τον 12?
28: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
27: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
28: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
27: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
29: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
31: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
32: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
33: Σφαίρα 102.2.
34: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Θα σας πάω τώρα στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα στον Σότζι Μοριμότο, 40χρονος από την Ιαπωνία, ο οποίος έχει ακολουθήσει, παιδιά, ένα ιδιαίτερο επάγγελμα. Λοιπόν, έχω να σας πω, πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα και βγάζει περίπου 80.000 ευρώ το χρόνο. Δεν σας κάνω καθόλου, μα καθόλου πλάκα. Στην ουσία πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους και να μην κάνει απολύτως τίποτα άλλο όμως. Λέει, ουσιαστικά νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου, λέει, είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω τίποτα απολύτως. Υπάρχουν πολλές αγαπημένες στιγμές σε αυτή τη δουλειά, όπως όταν λαμβάνω, λέει, μήνυμα προσφοράς, όταν γνωρίζω ένα πελάτη, όταν τον συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος ή όταν απλά ακούω μια ιστορία. Για κάθε συνοδεία, λοιπόν, η οποία διαρκεί από 2 έως 3 ώρες, χρεώνει από 10.000 μέχρι 30.000 γιεν, αυτό είναι περίπου 60 με 185 ευρώ. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει κάνει περίπου 4.000 συνεδρίες, ενώ την περασμένη χρονιά είχε έσοδα περίπου 80.000 ευρώ. Οι περισσότεροι πελάτες του επικοινωνούν μαζί του μέσω του X, του πρώην Twitter δηλαδή, όπου έχει πολλούς followers. Και μάλιστα ένας από αυτούς, λέει, τον έχει προσλάβει περίπου 270 φορές. Αν σκεφτείτε κάτι άλλο, ήδη αυτός λέει ότι καμία απολύτως σχέση, δεν υπάρχουν πονηρά αιτήματα και δεν είναι καθόλου διατεθειμένος να κάνει κάτι τέτοιο. Ανάμεσα παιδιά στα καθήκοντά του, ακούστε τώρα, αυτό έχει ιδιαίτερα αιτήματα, όπως να συνοδεύσει, λέει, άνθρωπο που ήθελε να παίξει στο πάρκο, ή ακούστε αυτό, να αποχαιρετήσει με ένα χαμόγελο άγνωστο από το παράθυρο του τρένου. Όπα, τι είναι τώρα αυτό? Να αποχαιρετήσει με ένα χαμόγελο άγνωστο από το παράθυρο του τρένου. Λοιπόν, παλιότερα να σας πω, ο Μοριμότο εργαζόταν σε κάποιον εκδοτικό οίκο και πολλές φορές, λέει, του έκαναν επίπληξη γιατί δεν απέδιδε καλά στην δουλειά του. Χάρη σε αυτή τη δουλειά που έχει τώρα, αυτός, η σύζυγός, είναι παντρεμένος και το παιδί τους μπορούν και ζουν, όπως λέει ο ίδιος, με χαρακτηριστική άνεση. Δεν λέει το ακριβές ποσό των εσόδων του σήμερα, αναφέρει πάντως ότι εξυπηρετεί έναν ή δύο πελάτες την ημέρα. Τι καταλαβαίνω εγώ? Γιατί αν ισχύουν όλα αυτά που λέει, ότι απλά πηγαίνει μαζί τους για 2 με 3 ώρες και απλά κάθεται και δεν κάνει απολύτως τίποτα, υπάρχει πάρα πολύ μοναξιά και προφανώς κάποιοι θέλουν την παρέα του. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δηλαδή, κάτι διαφορετικό, ειδικά αυτό με το τρένο και το χαμόγελο. Με έχει στείλει τώρα κανονικά. Ποιος έρχεται αμέσως τώρα? Έξυπνος πάντως, έξυπνος που το έκανε αυτό. Ποιος έρχεται τώρα? Έρχεται ο Πάνος Κιάμος. Τον άκουσες πρώτα εδώ, αποκλειστικά.

τραγούδια στο παρελθόν με το Στάν Αντιπαριώτη σε Θέλω Εδώ και εμείς σας θέλουμε όλους εδώ, ξέρετε πού, στο 18ο Greece Race for the Cure. Παιδιά, δεν βλέπουμε την ώρα να βρεθούμε και πάλι μαζί στη μεγάλη γιορτή με όλους και όλες εσάς. Το Race Village στο πεδίο του Άρος ανοίγει τις πόρτες του αύριο Σάββατο 3 του μήνα στις 12 το μεσημέρι με συνεχείς δωρεάν δράσεις μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μιλάμε για fitness sessions, workshops, face painting, ζωγραφική για τους μικρούς μας φίλους και φυσικά δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο greecerace.gr, δηλώστε συμμετοχή στις δράσεις που επιθυμείτε και το άλμα ζωής θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Σας περιμένουμε όλες και όλους σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
4: Πολύ ωραία!
2: Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
3: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ, εντάξει. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
5: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
6: Έχανας πεθάνει ρε. Έχανας πεθάνει.
2: Καταπληκτικό.
6: Όχι τέτοια ώρα.
3: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
7: ότι δεν παίζει, χάλασε το πράγμα.
2: Καταπληκτικό Παναγία.
6: Προστάτευσε, το σκέφτηκες.
2: Ρε μπούφο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
9: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μία online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες.

0: επιχείρηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
7: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Το τραγούδι αυτό βρίσκεται για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Σφαίρα Top 13. Η Μαρσό Γρανίτα Λεμόνι. Αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι θα μάθουμε παρέα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Στην παρέα μας η Nova. Θέλεις να κερδίζεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε λοιπόν εφαρμογή παντού, PADU. Απόλαυσε αποκλειστικά Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες λοιπόν στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Yolo. Πρωινό Σφαίρα. Hey.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάτο. Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο του Τζορτζάτο τον ξέρεις?
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
2: Το ξέρεις, ψεύτη.
3: Ποιο είναι αυτό ο Παναγίος ο Τζορτζάτο, το ξέρω, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
5: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα, καρέτα.
4: Με ξέρεις.
5: Είναι Παναγίος ο Τζορτζάτο, το ξέρεις, το ξέρεις.
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
4: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες έλεγε!
3: Και
1: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Το πρωινό σου,
18: το καλύτερο.
17: Το απογευματινό σου break,
19: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
17: το καλύτερο.
19: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
17: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
20: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία.
7: Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
18: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
20: Καλώς την.
21: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
20: Πού το κατάλαβες?
21: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
22: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
23: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
24: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
25: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
26: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
27: Σφαίρα 102.
0: Σφαίρα 102, επιστρέψαμε. Παιδιά, βρισκόμαστε κυριολεκτικά μία ανάσα πριν από το 18ο Greece Race for the Cure. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, το ποδείο του Άρεως και όλο το κέντρο της Αθήνας θα γεμίσει με χαρά, δύναμη και ελπίδα. Πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων ξεκινά 9 παρατέταρτο το πρωί. Ο περίπατος 10.30. Και μετά τον τερματισμό, επιστρέφουμε φυσικά όλοι και όλες στο ποδείο του Άρεως για να χειροκροτήσουμε τους πρώτους και τις πρώτες δρομής, τις μεγαλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και εννοείται τις πρωταγωνίστριες της ημέρας. Τις survivors μας. Σας περιμένουμε όλες και όλους, να μην λείψει κανείς. Έρχεται ο Νίκος Απεργής.

0: βούτια στο παρελθόν με τον Νίνο εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που δεν υπάρχει WiFi. Λοιπόν, ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, παιδιά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi, nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα, Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο, ναι, Σάββατο, 12 το μεσημέρι και Κυριακή. Σας περιμένω όλους. Έχουμε Σφαίρα Top 30, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
3: Τι ταινία είναι?
2: Είναι μια ταινία.
4: Με πολύφωνο.
2: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
5: Ωραία.
2: Και τσόντα.
3: Και τσόντα.
2: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
3: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
2: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
5: Άντε, πες το.
2: Η Παρασκευή και η 13.
6: Να το.
1: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
1: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα. Μαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW

0: Rising Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι. Να δω.

0: Ζήλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο?
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρι στα καλά.
1: Έλα,
2: πόσα.
0: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
2: Για κάνεις κούκλα σαν
1: τραπέζι. Γιατί μιλάς παιδί μου, έτσι παλινδρόμηση έχει.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.

0: Στα λόβα, λόβα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας, κύριε
1: Όμορφη Ελίνα. Παρασκευή, Θανάση μου, τι έχεις, κουρασμένος, ε?
2: Είμαι, όχι, εντάξει.
1: Έχει περάσει η εβδομάδα που πάνω σου σαν οδοστρωτήρας.
2: Εντάξει, τώρα μιλάμε πολλές δουλειές. Πολύ κούραση, είναι πολλά τα πόστα. Πόσο διευθυντής να
1: είμαι. Από όταν σε άφησα, είσαι πιο πολύ άσχολο, είσαι πιο busy.
2: Είμαι, ναι, πλέον. Είμαι πολύ, είναι, είμαι
1: πήρες
2: business
1: τα πάνω σου όταν απομακρυνθήκαμε.
2: Τώρα όμως, ξαναγύρισε για να τα χάσω όλα, don't worry.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Παρασκευή, ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια ωραία Παρασκευή έως τώρα. Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Θα μιλήσουμε σήμερα για hangover. Έχω φέρει συνταγή για μετά από hangover.
2: Καλή συνταγή για hangover, ξέρεις, ναι.
1: Μην μου πεις πατσάς.
2: Όχι, ρε. Να συνεχίσεις να πίνεις από το βράδυ.
1: Άσε μας, μωρέ. Παγκόσμια μέρα χαμόγελου σήμερα και γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη. Εντάξει, πάνω πατήσω πάνω σε κάτι που θέλω να διαβάσω και βγαίνουν 8.000 παράθυρα.
2: Έτσι,
1: δεν έχουν καταλάβει τα sites ότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό.
2: Oh, δεν είναι, μα γι' αυτό
1: και μειώνουν την επισκεψιμότητά του. Δεν γίνεται. Εγώ δεν θα ξαναπώ σε αυτό το site.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα μπει σε άλλα που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν, θα ξαναγυρίσει αυτό το site μετά από λίγο καιρό.
1: Αυτή η γιορτή, η Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου, δηλαδή, γιορτάζεται την πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή τη φατσούλα Smiley.
2: Okay.
1: Ο κύριος αυτός έφτιαξε το Smiley.
2: Εγώ νόμιζα ότι ήταν ένας ρακέτητος τύπος που του την έδωσε ο Forrest Gump αφού έβγαλε τη λάσπη από το πρόσωπο.
1: Τι
2: δεν θυμάσαι
1: μου,
2: την ταινία.
1: Όχι.
2: Δεν θυμάσαι καθόλου την ταινία του Forrest Gump.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος το 1963 προσλήφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία TADE για να φτιάξει ένα σύμβολο που θα ανέβασε το ηθικό των υπαλλήλων του. Του πήρε μόνο 10 λεπτά για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με ένα χαμογελαστό προσωπάκι. Smiley δηλαδή. Πληρώθηκε $45 τότε, $350 με σημερινές τιμές.
2: Συγγνώμη, Σαρτζουκάτη, δεν πήρε τα δικαιώματα.
1: Όχι, περίμενε. Το Smiley γνώρισε μεγάλη επιτυχία τα κατοπινά χρόνια. Αποτυπώθηκε σε μπλουζάκια, πόστερ, έγινε πηγή έμπνευσης για όλα τα emoji τέλος πάντων. Απέφερε $100,000, αλλά ο Harvey Ball έλαβε μόνο τα $45.
2: Πω, είδες, γι' αυτό μου.
1: Εγώ θα πήγαινα και θα του έλεγα, σου δίνω δικαιώματα τώρα.
2: Γι' αυτό, εγώ όλα πλέον τα περνάω μέσα από το δικηγόρο μου και το συμβολιογράφο μου.
1: Ό,τι ιδέα έχεις, ε.
2: Να μου πάρει κανείς τίποτα. Να τους κατακτήσω όλους. Τα ρόγιαλτις τα θέλω, τα δικά μου, ρε.
1: Εσύ όταν ήσουν στο σχολείο, γραφάζατε, κάνατε τις τρεις γραμμούλες πάνω κάτω για να κάνετε το φίνικα.
2: Το Smile.
1: Το Smile.
2: Ναι, ήταν σαν τα θρανία μας.
1: Αυτό το είχε κατοχυρώσει κάποιος.
2: Όχι, ήταν η δικιά σου γενιά που μας τα έχει χαράξει.

0: παντού, οπότε το βλέπαμε και το κάναμε.
1: Αχ, γαργάλισε.
0: Σου πάει πολύ το μόβε το μέχρι.
1: Λοιπόν, αλήθεια.
0: Πάρα πολύ, είναι το αγαπημένο μου χρώμα.
1: Χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζεις λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ιουστίνο, στην Ιουστίνα, στον Κυπριανό, στην Κυπριανή και στην Κυπρούλα. Χρόνια πολλά και σε σένα που είστε γενέθλιά σου. Θα είμαστε παρέα εδώ μέχρι τις 8.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ο Ben Affleck χρησιμοποίησε AI στη νέα του ταινία.
1: Α, εντάξει, λογικό μου φαίνεται.
0: Αποκάλυψε λοιπόν ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη ο Ben Affleck για πολλά πράγματα στο νέο του thriller Animals για το Netflix.
1: Άντε ρε, θα το δω. Βγαίνει νομίζω μεθαύριο.
0: Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πάρα πολύ καλά, λέει, στη ζωή μας. Και έτσι λοιπόν ο Ben Affleck δεν κρύβει ότι την έχει ήδη εντάξει στη δημιουργική του διαδικασία. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος στο Hollywood θέλει να. Ουσιαστικά θέλει να, να του βάλει στον τοίχο αυτού που χρησιμοποιούν το AI στις ταινίες.
1: Ναι, μωρέ, για πόσο νομίζω θα κρατηθεί το industry. Κοίτα, μια επιχείρηση θέλει πάντα το χαμηλότερο κόστος. Και το AI είναι το χαμηλότερο κόστος.
0: Στο Animals πρωταγωνιστεί ο ίδιος με την Kerry Washington. Και είπε ότι τη χρησιμοποίησε, δεν διστάζω να σας πω ακόμα λέει πού, αλλά για να καλλιεργήσω την ψευδέστηση της πραγματικότητας, χρησιμοποίησα λέει το AI.
1: Εντάξει, εμένα μου φαίνεται πολύ, θα μου πεις,
0: εγώ αν ήμουν ο Ben Affleck, ένας μεγάλος σκηνοθέτο, παραγωγό, ηθοποιός Hollywood, δεν θα χρησιμοποιούσε AI αμέσως.
1: Γιατί?
0: Περιμένετε λίγο.
1: Όχι, γιατί μια χαρά. Η τεχνολογία σου λέει έχει προχωρήσει. Ξέρεις πώς διαφημίσεις την ημέρα περνάς στην τηλεόραση και είναι AI. Θες να σου πω τώρα μεγάλους χορηγούς και που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο που έχουν κάνει AI διαφημίσεις.
0: Άλλο αυτό που λες.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό που λες είναι άλλο.
1: Γιατί, επειδή μπήκε σε ταινία.
0: Και λέει ο Ben Affleck, για να εξηγήσω λέει για ποιο λόγο το έκανα αυτό, σκεφτείτε λέει την εμπειρία του κινηματογράφου με ένα magic show. Λέει, ας πούμε, αν ένας μάγος αποκάλυψε στο κοινό τον μηχανισμό πίσω από κάθε κόλπο πριν ξεκινήσει η παράσταση, τότε λέει θα τους άρεσε, θα άρεσε στο κοινό. Όχι.
1: Ωραία.
0: Κάπως έτσι λέει, σας λέω και εγώ ότι δεν μπορώ να σας πω πού χρησιμοποίησα το AI, αλλά θα το καταλάβουμε.
1: Όχι, δεν θα το καταλάβεις πρώτον. Δεύτερον, έχει μπει το AI και σε άλλες ταινίες και δεν το έχουμε καταλάβει. Τρίτον και σημαντικό, θα σου θέσω ένα άλλο ερώτημα, Ελένα, εσύ που είσαι εναντίον του AI.
0: Δεν είμαι εναντίον.
1: Εντάξει, σε αυτή την κατάσταση.
0: Λέει εδώ.
1: Του κινηματογραφική.
0: Ναι, λέει ότι πρέπει να. Ότι θα μιλάμε για ηθική χρήση, λέει.
1: Ωραία. Ναι. Είσαι κατά στη χρήση στο κινηματογράφο ταινίες. Κομπλέ. Okay. Θα ήθελες να μην υπάρχει AI και να βάζουμε ακόμα μωρά να παίζουν σε ταινίες?
0: Όχι.
1: Θα ήθελες να παίζουν ζώα?
0: Όχι.
1: Με το AI όλα αυτά έχουν εξαλειφθεί.
0: Σωστό, ναι.
1: Οπότε πάντα η τεχνολογία έχει δύο πλευρές.
0: Ναι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις λέει το AI ηθικά, είπε ο Ben Affleck, ο οποίος όσο μεγαλώνει ομορφαίνει ρε παιδί μου.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Και αυτό δεν είναι AI.
1: Ναι, προσπάθησα να το τα κόψει, αλλά τελικά.
0: Ποιος?
1: Τίποτα, γιατί η JLO ήταν μπηχτή.
0: Πάει τώρα.
1: Τώρα είναι στα καλύτερά του, ξανά έρχεσαι το ποτό.
0: Σταμάτα μωρέ.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, τι ψάχνεις?
1: Έχουμε και 150 χορηγούς.
0: Να σου πω, τι μπορείς να κάνεις μόνος σου? Συγγνώμη.
1: Εντάξει, πολλά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μίλησα έναν άνθρωπο που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μόνο.
0: Ναι, άλλο θέλω να καταλήξω.
1: Όχι μόνο.
0: Θα μπορούσα να πας διακοπέ.
1: Ναι, έχω πάει.
0: Διακοπές μόνο σου.
1: Έχω πάει.
0: Μόνο σου.
1: Έχω πάει.
0: Πού έχει πάει?
1: Έχω πάει και Αγγλία, έχω πάει και Ισπανία.
0: Διακοπές, όχι για σπουδές και τέτοια.
1: Όχι, ρε, διακοπές, ρε. Έχω πάει. Έχω πάει Ελλάδα σε πολλά μέρη. Εντάξει, εκεί πάντα έβρισκα κάποιον φίλο, αλλά έχω πάει μόνος μου, έχω μείνει μόνος μου, έχω γυρίσει μόνος μου.
0: Θανάση, δεν μιλάμε να ξεκινήσεις από εδώ μόνος και να πάει να βρεις κάποιον.
1: Δεν είπα να πάω να μείνω με τον άλλον,
0: Να είσαι μόνος σου καθόλου τη διάρκεια των διακοπών σου, να μην μιλάς με κανένα, να μην έχει κανένα γνωστό.
1: Εντάξει, αυτό το έχω κάνει μια φορά σε ένα νησί, γιατί είναι και λίγο βαρετό.
0: Ποιο? Σε ποιο νησί?
1: Να πω σε ποιο νησί, στην Κρήτη.
0: Βρετανία. Oh. Τα 5 ελληνικά νησιά κορυφαία στον κόσμο που είναι ιδανικά για solo ταξιδιώτες. Η Βρετανία, λοιπόν, μια Βρετανία δημοσιογράφος, λέει ότι θα σας πω λέει, τα καλύτερα νησιά στον κόσμο που είναι ιδανικά για solo. Hey. Γιατί της αρέσει να κάνει solo διακοπές.
1: Η Κρήτη είναι ωραία, είναι μεγάλο, έχεις να δεις πάρα πολλά πράγματα.
0: Το νούμερο 1 της είναι η Αμοργός.
1: Αμοργός, το Φασέικο. Πήγε για σεξ αυτή εκεί.
0: Φασέικο.
1: Εντάξει, πήγε μόλις στην Αμοργό, μόλις στους καλλιτέχνες.
0: Έχω πάει Αμοργό,
1: περπατάμε με ξυπόλυτη στο βράχο, για να τη βρούμε μετά, χορέψουμε λίγο. 5-6 μέτρα στον καφέ.
0: Εγώ είχα πάει και με τα 3 παιδιά στην Αμοργό. Μια χαρά οικογένεια. Πριν από 3 χρόνια. Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Μπράβο, χίπισσα. Δεν σου το είχα. Έλα ρε,
0: νούμερο 2, Σαμοθράκι.
1: Εκεί να δεις και αν
0: σόλο διακοπές.
1: Εκεί μπαίνεις όλο, βγαίνεις μη σου πω.
0: Αλήθεια. Βρίσκεις το άλλο σου μισό.
1: Όχι. Βρίσκεις διαφορετικά πολλά μισά από άλλους και τα ενώνεις μέσα σου.
0: Νούμερο 3, Σύφνος.
1: Εντάξει.
0: Okay. Γαστρονομία ψαράκι, και αυτά.
1: Ψαράκι.
0: Νούμερο 4, Κούφονίσια.
1: Δεν έχω πάει, δεν έχω άποψη.
0: Δεν είσαι πια Κούφονίσια.
1: Δεν έχω πάει, θα πάω.
0: Και νούμερο 5, Ικαρία. Αυτοί οι 5 προορισμοί είναι για να κάνεις όλο διακοπές.
1: Εκτός από τη Σύφνο και τα Κούφονίσια που δεν ξέρω, τα άλλα τρία νησιά περνάς πάρα πολύ καλά μόνος. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ
1: ειδικά η Ικαρία, να πας τώρα.
0: Μην μιλάς έτσι.
1: Τώρα μου βγαίνει η εμπειρία μου.
0: Στην Ικαρία πανηγύρια πηγαίνεις, λέει.
1: Μόνο πανηγύρια και κρασί καλό. Έχει και παρέα.
0: Ωραία, άρα περνάς ωραία μόνος.
1: Πολύ ωραία. Σαμοθράκη έχει παντού καταράκτες, γυμνισμό.
0: Φυσικές πισίνες.
1: Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Μου θύμισε τα νιάτα μου τώρα.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας για ακόμα μία φορά. Από χθες τον έχουμε καλωσορίσει. Την εταιρεία διαμαντής Μασού της ΑΕ, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασού της κάθε Σάββατο. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, αύριο δηλαδή, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Η προσφορά αυτή ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα, μόνο δηλαδή για τα Σάββατα, σε όλα τα καταστήματα Μασού της και στο μασούτης.gr. Οπότε πριν εξαντληθεί, προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Κανονίζει με εμάς τώρα, λέει θα έρθω Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις τον άνθρωπο. Με το Δουλευθερά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Αλμπάν, το κάνουμε ένα χατήρι. Πες έναν έκδοτο όποιος σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη, και τα βρίσκει συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
8: Υγεία.
7: Μίτινγκ.
8: Υγεία. Ενεργείο.
7: Υγεία.
8: Υγεία.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Το έχω δει στο σινεμά.
8: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους και πολλά πολλά γλυκά φιλιά. Όπου και να είστε, από όπου και να μας ακούτε, είτε εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είτε στο ραδιόφωνο σας, είτε στο ίντερνετ, είτε στον υπολογιστή, στο κινητό. Σφαίρα.gr, για εσάς που είστε λίγο πιο μακριά από εμάς. Application Σφαίρα, το κατεβάζετε από iOS και Android δωρεάν. Το κόκκινο αυτό εικονίδιο, με το που το κατεβάσετε και το πατήσετε κατευθείαν, ακούτε σφαίρα. Εγώ δηλαδή δεν ζω σε αυτό το εικονίδιο.
1: Και εγώ καλέ. Εγώ το έχω βάλει σε λάπτοπ, τάμπλετ, κινητό, τρεις τηλεοράσεις παντού σφαίρα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ ωραίο. Την καλή είδηση της ημέρας, θα το πω έτσι. Είναι ένας τύπος ο οποίος έφτιαξε μια στρατιά 500.000 ανθρώπων στο TikTok, το ιδέες.
1: Το είχα ανοίξει και εγώ αυτό, να το πούμε.
0: Λοιπόν, στο TikTok υπάρχει μια στρατιά 500.000 ανθρώπων που δεν μπαίνει στα σχόλια για να βρήσει, να τρολάρει ή να διαφωνήσει. Κάνει το αντίθετο. Όπως εγώ δέχτηκα σχόλιο σήμερα σε ένα βίντεο. Ναι. Ανέβησα ένα βίντεο, ρε παιδί μου, εγώ. Κάτι. Δεν θυμάμαι για αυτά τα σκουίζ που έχει η κόρη μου.
1: Ναι.
0: Και μου γράφει μία από κάτω, τι να κάνεις και εσύ που δεν έχεις εκπομπή σήμερα, δημοσιογράφος από το σπίτι. Και της λέω, όπως τα λες ακριβώς.
1: Λοιπόν, μην απαντάς, ρε.
0: Όχι, ρε, μα γελάω. Κάνει λέει ακριβώς αντίθετο, λοιπόν, αυτή η στρατιά των ανθρώπων αυτών. Όταν κάποιος δέχεται διαδικτυακή επίθεση, εμφανίζεται μαζικά και γεμίζει το προφίλ του με καλά λόγια. Η ιδέα ξεκίνησε από τον Tyler Brickley, ο οποίος έφτιαξε το Kindness Mod, ένα λογαριασμό στο TikTok, όπου τι κάνει. Με το που βλέπει ότι σε ένα λογαριασμό, σε ένα βίντεο, αρχίζουν και πετάνε hate, full, μπαίνουν όλοι αυτοί μέσα. Και αρχίζουν και. Δεν πολεμάνε αυτό που γράφει το hate. Δεν ασχολούνται με το hate.
1: Ναι, απλά βάζουν.
0: Γράφουν καλά σχόλια και κάνουν.
1: Αναμένω το shit mode από αντίστοιχη ομάδα. Θέλω μια ομάδα με ένα εκατομμύριο που να βγαίνουν και να διαλύουν τα post. Να δημιουργούν ψυχολογικά κρακλένε όλοι οι δημιουργοί.
0: Η αντεπίθεση λοιπόν της καλοσύνης, όταν όλα ξεκινούν, όταν κάποιος στέλνει στον Brickley λοιπόν ένα βίντεο που έχει δεχθεί μεγάλο όγκο αρνητικών σχολείων. Πες ότι εγώ ανεβάζω ένα βίντεο και με κράζουν. Άσχημα πολύ. Γίνεται γαμό. Του στέλνω του Brickley. Hi Brickley.
1: Κοίτα τι μου κάνανε.
0: Κοίτα τι μου κάνουν εδώ. Με πολεμάνε, με βρίζουνε. Εκείνος λοιπόν ζητάει από τη στρατιά του.
1: Συγγνώμη, ο Brickley όλο αυτό το κάνει τζάμπα.
0: Ναι.
1: Α, μιλάμε για μεγάλο χαζοβιόλι.
0: Σιγά μου, ρε και εσύ. Είναι καλός άνθρωπος, ρε Θανάση.
1: Πρέπει να είναι και πλούσιος επίσης.
0: Όχι, είναι καλός άνθρωπος.
1: Είμαι σίγουρο.
0: Θυμήσου λίγο, ψάξε βαθιά μέσα, σου υπάρχει καλοσύνη.
1: Για κάποιο λόγο το κάνει. Λοιπόν, το κάνει μέχρι στιγμής για να τον συζητήσουμε εμείς εδώ. Τον έχει συζητήσει όλος ο κόσμος, έχει γίνει γνωστός. Θα δεις πως θα πάρει τη θέση του και αυτός κάπου σε κάποια βάση.
0: Μπορεί να πάρει κανένα χορηγικό. Γιατί μακάρι να πάρει χορηγικά για να αντέξει λογαριασμό.
1: Εγώ σου λέω είναι πλούσιο.
0: Μα κάνει καλό.
1: Σιγά το καλό, διάσημο ήθελε να γίνει.
0: Λοιπόν.
1: Είμαι ύποπτο.
0: Δεν είσαι καχύποπτος απλά, είσαι κακός άνθρωπος.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εκείνος λοιπόν μπαίνει και λέει στη στρατιά: πάμε παιδιά σε αυτόν τον άνθρωπο να αφήσουμε θετικά σχόλια. Και ξεκινάει, γεμίζει το βίντεο μου με χιλιάδες υποστηρικτικά μηνύματα. Και σύμφωνα με το BBC, αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός του έχει απογειωθεί.
1: Είδες.
0: Έχει απογειωθεί. Μέχρι στιγμής έχει εξυπηρετήσει 350 επιθέσεις από σχόλια και τέτοια.
1: Τέτοια χαζή κοινωνία έχουμε γίνει.
0: Λοιπόν. Και δεν πρόκειται. Ένας καθηγητής εξήγησε στο BBC ότι αυτή η συμπεριφορά λειτουργεί σαν κοινωνική μετάδοση. Όπως η κακία και ο θυμός εξαπλώνεται, Θανάση. Έτσι εξαπλώνεται και η καλοσύνη. Μπράβο, να τον βρω, να του πω συγχαρητήρια. Congratulations.
1: Σε και το χέρι για την αδιάφορη βοήθεια που
0: να
1: δίνει.
0: Να νικήσεις το hate με καλοσύνη.
1: Να κάνει καλοσύνη και να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όχι να βάζει σχολιάκια από κάτω. Σιγά το καλό που κάνει.
0: Μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που έχει κλονιστεί η ψυχική του υγεία από αυτό.
1: Να σταματήσουν το ίντερνετ
0: με να μην νευριάζει.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να το κάνω και πολύ χειρότερο.
0: Λοιπόν, παιδιά, η Pharmacept είναι εδώ. Η Pharmacept με τη σειρά Scalp Biome. Με anti-hair loss shampoo, anti-hair loss serum, με φυσικό δραστικό biocomplex, με maca peptide που δίνει μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης της σειράς αυτής από τη Pharmacept, τη Scalp Biome, οι κλινικές μελέτες απέδειξαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης, δηλαδή παραπάνω από το 0,5%. 56% μείωση τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Μόνιμο αποτέλεσμα από τη σειρά Scalp Biome anti-hair loss από την Pharmacept.
1: Ελληνά, στείλε αυτόν τον Μπάρκλι ένα μήνυμα και πες ότι σου κάνω πουλ.
0: Α, καλά. Θα γεμίσει το προφίλ σου με smiley του Harvey.
1: Άντε, επιτέλους, μήπως να πω να πάω 100.000 και κλείνουν και
0: έχουμε μια χαλάκι. Τελείωνε, ρε Θανάση.
1: Παρασκευή, αλλά το παιχνίδι δεν σταματάει. Το καυτό Buffalo Blitz Live Slots σε περιμένει με όλη τη δράση της Παρασκευής. Φέρε το weekend mood λιγάκι νωρίτερα και απόλαυσε το όπως εσύ ξέρεις καλύτερα. Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey.
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε,
2: Αρμάντο.
1: Τι.
2: Εσένα πώς σε λένε.
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα.
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι.
2: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
1: Ναι.
2: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια.
1: Ζωντάνια.
2: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι τη φαντασία. Ε.
1: Πόσα κιλά με κάνει από τη φωνή μου.
2: Από τη φωνή.
1: Ναι.
2: Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
3: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
18: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
19: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
20: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
23: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
24: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες.
25: Τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
24: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ.

0: Εδώ είμαστε, απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Παρασκευής 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου, πάει Οκτώβριο, τον φάγαμε να ξέρετε. Από Δευτέρα, από μήνας έχει 3-4-5, την άλλη εβδομάδα 12, πάει τελείως, αυτό θα
1: είναι. Είναι τα γενέθλιά μου σε αυτά.
0: Το ξέρω, την Τετάρτη δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και το παιδάκι μου, μωρέ. Το ότι γέννησα την ίδια μέρα με σένα, πίστευτο τώρα.
1: Το κάρμα σου.
0: Πώς συναντηθήκαμε εμείς οι δύο.
1: Είδε, συναντηθήκαμε και δεν θα με χάσει τώρα, όλη τη ζωή θα με έχει εδώ.
0: Είδες, λοιπόν, θα σας δώσω ένα χρονοδιάγραμμα. Πάρτε χαρτί και στυλό, περιμένω λίγο.
1: Έλα, παίρνω.
0: Πώς θα κρατήσετε τη σπίθα ζωντανή στη σχέση σας, θες να μάθεις?
1: Ξέρω εγώ, κάνω τι θέλει.
0: Μην ξεφυσάς, ήδη δεν έχει σπίθα.
1: Έχω, ναι, έχει σβήσει.
0: Έχει σβήσει?
1: Πάει.
0: Πάμε να την ανάψουμε.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, η σπίθα ζωντανή θα κρατηθεί με το χρονοδιάγραμμα 7-7-7.
1: Συγγνώμη, πρέπει να ακολουθώ το πρόγραμμα σαν τη διατροφή?
0: Όχι, 3 εφτάρια. Λοιπόν.
1: Α, Lucky 7, πόσο κληρώνει?
0: Κάτσε, σταμάτα μωρέ, δεν το βρω. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Τι είναι ο κανόνας 7-7-7? Είναι θαυματουργό το χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι έπαιξε γέλασε. Τώρα δηλαδή θα με ευγνωμονείς για μια ζωή.
1: Ή θα σε βρίζω για μια ζωή.
0: Όχι. Λοιπόν, ανανέωση της σχέσης. Κάθε 7 μέρες κανονίζεις ένα κλασικό ραντεβού.
1: Α, δεν βγαίνουμε ποτέ.
0: Γιατί?
1: Βαριέμαι.
0: Ωραία. Έλα ρε Θανάση, μέσω σπίτι κανόνισε ένα ραντεβού.
1: Α, και φθηνό θα μου βγει στον μπαλκόνι να φάμε.
0: Λοιπόν, κάθε 7 εβδομάδες, ένα Σαββατοκύριακο εκτός.

0: να πάμε κάθε κάπου να είναι η μάνα της τσάμπα.
1: Κάθε 7 μήνες μια ολόκληρη εβδομάδα εκτός.
0: Ποιος θα μου την πληρώσει ο Καλούδης, θα με αφήσει να φύγω μια εβδομάδα.
1: Το καλοκαίρι θα... Εσύ που πήγες στο κορίτσι στη μάνα στο καλοκαίρι, μωρέ.
0: Πολύ καλά. Και πήγα και στη μάνα της, εξαιρετικό. Να φάμε, να μας πλένουνε και να μην έχω πολλές υποχρεώσεις.
1: Λοιπόν, 7, κάθε 7 μέρες ραντεβού, κάθε 7 εβδομάδες.
0: Άρα τα 3 εφτάρια είναι.
1: Κάθε 7 εβδομάδες Σαββατοκύριακο off και κάθε 7 μήνες εβδομάδα.
0: Και κάθε 7 ώρες σεξ.
1: Κάθε 7 ώρες κάνεις εσύ.
0: Όχι, μη σηκώνεις το φρύδι. Για μια στιγμή το πίστεψα και εγώ το ψέμα. Κάθε 7 μήνες. Εγώ το πάνω άποδα.
1: Πόσες φορές την εβδομάδα?
0: Την εβδομάδα! Την εβδομάδα! Όποτε αλλάζουμε σεντόνια.
1: Όποτε κάνω μπάνιο.
0: Κάθε Σάββατο.
1: Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο Τζόλι, ο οποίος συνεχίζει να λάμπει με τη φανέλα της Εθνικής από την αρχή του Nations League.
0: Παιχτούρα.
1: Τώρα όμως είναι ώρα να λάμψει και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador, Τζόλις και Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε για σφαίρα tour. Καλώ τον Manesi Travel. Ταξίδι στο Μαρόκο, παιδιά. Το σφαίρα tour λοιπόν επιστρέφει και τη φετινή χρονιά. Πρώτη στάση Μαρόκο, ο σφαίρα 102.2 και το Manesi Travel, ο μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο. Σα έχω πει τι κάνω εγώ, έτσι. Όταν βαριέμαι ή θέλω έτσι να πάρω λίγο motivation, μπαίνω manesi.gr και βλέπω ταξίδια, πακέτα.
1: Και δεν, πλέον δεν πηγαίνει καν στη διαδικασία να το πει το Αντώνη. Απλά τα ονειρεύεται μόνη τη, γιατί ξέρει την απάντηση.
0: Ναι, αλλά έχω κλείσει και δύο.
1: Α, ναι!
0: Manesi.gr, μπαίνει μέσα και φαντάζει τον εαυτό σου σε ένα από αυτά τα μέρη και θα γίνει πραγματικότητα, γιατί ό,τι σκεφτόμαστε γίνεται.
1: Θα πήγαινε μόνη σου
0: το...
1: σε αυτό. Να συνδυάζει τα θέματα. Θα πήγαινε μόνη σου κάπου με Manesi. Μόνη σου τελείω.
0: Όχι, γιατί να
1: μια Μαλαισία.
0: Γιατί να πάω μόνη μου, παιδί μου.
1: Για να ταξιδέψει μόνη σου.
0: Καταρχά φοβάμαι. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Στο Μαρόκο θα πάτε την εβδομάδα της 28 Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής. Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φέζ και Μαρακές, παιδιά. Και στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν. Λοιπόν, θα πάτε και στην παραθαλάσσια Εσαουίρα. Τα έχουν ετοιμάσει όλα τόσο ωραία. Ένα τρομερό πρόγραμμα. Και καθημερινά στον Σφαίρα 102.2 δηλώνει συμμετοχή και μπαίνει στην κλήρωση. Πώς μπαίνει τώρα στην κλήρωση? Λοιπόν, τι κάνεις? Στέλνεις στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 τη λέξη Μαρόκο και μετά ονοματεπώνυμο. Πάντα Μαρόκο στην αρχή και μετά ονοματεπώνυμο. Το κάνεις πάρα πολλές φορές για να έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις.
1: Συντονίσου στο Σφαίρα 102,2 και κέρδισε καθημερινά τα πιο νόστιμα δώρα από την Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου για να τα απολαύσετε μαζί με την παρέα σου. Κάθε μέρα κάποιος τυχερός από εσάς κερδίζει ένα Pizza Fan Code, το οποίο περιέχει ένα high protein pizza, μια protein salad και μια tropical bites. Τι κάνετε? Στείλτε τώρα στο Viber Pizza Fan και ενώ το όνομά σας και κερδίστε Pizza Fan.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Ματινό Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Κάνει ζέστη, ε.
1: Έχει λίγο. Απλά ξέρεις είναι αυτή η κουφόβραση, η υγρασία τώρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα κι εσύ κουφόβραση. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Έχουν πάρει χαμπάρι καθόλου.
1: Κοίτα, είχαν πει άνοιξη, αφού δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για Νοέμβρη, άρα άνοιξη θα πάει.
0: Όταν λέμε άνοιξη, τι εννοούμε, γιατί έχουμε και τις πανελλαδικές εμείς, ε.
1: Μαζί θα πέσουν αυτά να ξέρεις.
0: 28 Μαΐου ξεκινάνε, έχει βγει το πρόγραμμα.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω κάπου ανάμεσα Μάρτι-Απρίλη-Μάη, εκεί σε αυτό το τρίμηνο θα γίνει.
0: Καταρχάς, 2 Μαΐου είναι το Πάσχα φέτος. Είναι πολύ αργά το Πάσχα.
1: Άρα πριν το Πάσχα. Ή μετά.
0: Μετά λογικά.
1: Να φάνε πρώτα, ε. Κοίταξε, όσο να ακούμε στη θέση.
0: Αν θυμάμαι καλά, το 23, η πρώτη Κυριακή ήταν πριν τις πανελλαδικές και η επόμενη ήταν μετά τις πανελλαδικές.
1: Λες να κάνει πάλι το ίδιο.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εκτός αν γίνει, σου λέω καμιά ένα μπουμπούλα και το πάει πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή πάει Μάρτι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει καλοκαίρι θα ψηφίσουμε μάλλον.
0: Πάντως φέτος το Πάσχα πέφτει αργά, άσχετο τον αυτό. Άρα και οι απόκριες αργά, άρα και τσιγνώμη. Δηλαδή και καθαρά Δευτέρα και αυτά είναι αργά.
1: Τώρα έχουμε Halloween. Είσαι πολύ μακριά.
0: Ναι, καλά, ναι, σίγουρα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί διαβάζω παιδιά ότι σαν σήμερα το 2016, οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία τα κυρίαρχα συναισθήματα που ένιωθαν στην Ελλάδα οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν σε μια τέλος πάντων δημοσκόπηση τότε.
1: Γιατί τι γίνονταν τότε, καλέ. Το 2016.
0: Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρούσε τότε το 42% το Μητσοτάκη, 23% το Τσίπρα και το 32% κανέναν.
1: Α, είχαμε κρίση τότε. Καλά, τα έχω ξεχάσει εγώ.
0: Το 16 καλά.
1: Τα έχω ξεχάσει, είναι πολύ πίσω πλέον.
0: Ναι, είναι 10 χρόνια πριν. Πολύ, 10 χρόνια.
1: Πολύ,
0: πάμε για 11.
1: Μακριά, δηλαδή ζω πλέον σε μια μικρή χονολουλού.
0: Εσύ τώρα το 16 το θεωρείς capital control πολύ μακριά.
1: Δεν θυμάμαι καν τι ήταν τα capital control, γιατί δεν με διέφερε κιόλας, γιατί 20 ευρώ είχε εξάλλου μέσα, οπότε
0: καλά,
1: δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Παιδιά, έχετε καταλάβει ότι το είδα και σε ένα ρίλ αυτό. Ο COVID ήταν 7 χρόνια πριν.
1: Πλέον τώρα θα πάει 7.
0: Ναι, 6 με 7 χρόνια πριν. Ο COVID που εγώ τον θεωρώ χθεσινό, ας πούμε.
1: Εγώ δεν θυμάμαι καν πότε μπήκα πρώτη φορά να δουλέψω. Κάπου να ήταν νομίζω ή το 8 ή το 9.
0: Είσαι μικρούλη.
1: Πρώτη μου δουλειά. Εντάξει, ο πρώτος μου μισθός όμως στην τηλεόραση τον θυμάμαι, για πάντα θα τον θυμάμαι.
0: Πόσο ήταν, ε?
1: 4,20.
0: 4.000.
1: Τι 4.000, 4.000 θα ήμουν διευθυντής σου τώρα. 420 ευρώ, ρε.
0: Τότε όμως η τηλεόραση ήταν η χρυσή εποχή, γι' αυτό λέω.
1: Και πολύ χρυσή εποχή, φάνηκε.
0: Γιατί δεν είναι σου δουλειά.
1: Ήταν στο ό,τι να είναι. Sky. Καλά, μιλάμε. Άνοιξαν το χρηματοδοτικό και τι να είναι. Ήταν πάνω στην κρίση, βέβαια. Είχαμε αυτή τη δικαιολογία τότε όλοι. Κρίση. Μετά αντένα.
0: Ναι.
1: Μετά πήγα στο CNN. Δεν χαμπάριαζα μετά. Τα έπαιρνα όλα.
0: Επίσης, αν σήμερα το 1990 προφυλακίζεται και ο πρώην υπουργός του Πασόκα Γαμένων Κουτσόγιώργας για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Ποιος είναι ο κύριος,
0: το 90.
1: Κοσκοτάς. Who is Κοσκοτέτ?
0: Χαμός, παιδιά, χαμός.
1: Δεν τα θυμάμαι καν εγώ αυτά, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είναι
0: πάμε,
1: πολύ
0: πάμε
1: μας.
0: Να συνεχίσουμε, γιατί δεν ξέρω αν σας το είπα. Σας το είπα, σας το έλεγα χθες ότι έχω. Τι έγινε?
1: Τίποτα, αγαπώ.
0: Ότι στόκαρα μόνη μου, σας πείτε ένα τείχο.
1: Τι έκανες?
0: Στόκαρα, δεν στο είπα χθες.
1: Όχι, το κατάφερες.
0: Ναι.
1: Για πες τελικά.
0: Δεν μ' άκουγες χθες που μίλαγα.
1: Πρέπει να κάνω αυτό το μότ που σε κοιτάω με τα μάτια και σου σκέφτομαι το
0: κεφάλι. Πήρα στόκο. Και στόκαρα, έχω ξεχάσει να το τρίψω όμως. Είναι λίγο βουναλάκι.
1: Δηλαδή έχει το. Με αμάρε. Αυτό θέλει εκείνη την ώρα απευθείας και εσύ πάνω να θεμάσαι. Ο άλλος το δε.
0: Δουλευταράς. Για να είναι όλα τέλεια. Εντάξει, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ό,τι χρειάζεστε. Μιλάμε συνεχώς για όλα αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι δεν είναι μόνο αυτά για το δουλευταρά που σας το λέμε. Σας το λέμε γιατί εκεί ψήφιζα για αξιολογημένους επαγγελματίες σε καθηδικότητα. Δηλαδή, μπαίνω εγώ, αξιολογώ εκείνον που με εξυπηρέτησε από δουλευταράς. Οπότε έχει τη δική μου αξιολόγηση. Και πάει λέγοντας η καθηδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού, βιολογικός καθαρισμός εξαιρετικός, μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση.
1: Νέα προϊόντα Mr. Grand δοκίμασε σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στη τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Αν αγαπάς το shopping, σας τα έλεγα όλη τη βδομάδα, 2 με 4 του Οκτώβρη, παιδιά, από σήμερα και μέχρι την Κυριακή, οι Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens. Είναι μόνο για 3 μέρες και έχει πολλές προσφορές σε πολύ ωραία brands όπως Nike, στο Nike Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel. Έχει φοβερές προσφορές και αξίζει να μην το χάσουμε αυτό. Και τι σκεφτόμουν εγώ, γιατί θέλω να πάω λοιπόν εγώ τώρα εκεί αύριο με τα παιδιά ή μεθαύριο, γιατί είναι και τις Κυριακές ανοιχτά. Γιατί τώρα είναι που φορτώνουμε για τα σχολεία.
1: Σωστό. Επίσης τώρα θα βρείτε πολύ ωραίες προσφορές για το καλοκαίρι.
0: Πέρα από το καλοκαίρι, σκέψω ότι εμένα, ας πούμε, η κόρη μου, η μικρή που πάει πρώτη δημοτικού, το Γενάρη δεν τις κάνουν αυτά που τις παίρνουν τώρα.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Τις παίρνεις καινούργια. Γιατί έχεις άλλα δύο παιδιά. Τι θα φοράει η μικρή,
0: και να φοράει
1: τα παλιά.
0: Να φορέσει η μικρή 12 ετών παντελόνι που δεν είχα πάρει στην άλλη 13 χρόνια πριν.
1: Συγγνώμη, δεν έχει κρατήσει.
0: Έχει γαριάσει.
1: Δεν με ενδιαφέρει, δεν έχει κρατήσει το παντελονάκι που φορούσε η Σοφία να το φορέσει και η μικρή.
0: Η Σοφία το 2012.
1: Πάρε την τηλέφωνο, θα τη μιλήσω εγώ τη μικρή. Κάνει οικονομία στον πατέρα σου, παιδί μου.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Θέλω αλμάτος εκεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε βρεθεί εμείς πουθενά βαλάντη Κουμπουλόπουλος, με ξέρεις.
2: Ναι.
1: Ξέρει Γαβίτα, ναι. Ήσουνα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενθυνάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς ψηλοακούς. Εντάξει. Και το πες AI τώρα, πες με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχεις κάνει γαμπρό.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Μάλιστα,
2: ναι.
1: Ομολογάει, να το σε το κάτσε. Αυτός είναι δικός μας Ζεφυριώτης και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνείς με αυτά που λέει ο Βαλάντης? Το ξέρεις το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο?
2: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Έχεις και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
1: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το πρωινό σου?
11: Το καλύτερο!
10: Το απογευματινό σου break?
12: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
10: Το καλύτερο!
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
13: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
1: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Πάλι σχολή.
5: Πάλι γραφείο.
6: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους. Πολλά πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Μπήκε ο Οκτώβρης. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Είμαστε μόλις 10-12 εβδομάδες. Κάπου εκεί δεν τις έχω μετρήσει. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ. Ποια είναι η πιο ωραία ανάμνηση που έχετε τα Χριστούγεννα? Μικρά.
1: Ξέρεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα λένε η αγαπημένη μου ανάμνηση είναι, εντάξει, όταν ήταν όλοι εν ζωή. Και λένε ο παππούδες, οι γιαγιάδες, και ήμασταν όλοι στο σπίτι, είχε κρύο, ακόμα τότε δεν ήταν τρελό καιρός. Ξέρεις, ο Δεκέμβρη θα είχε ένα ωραίο καιρό, 10 βαθμούς. Είχαμε ωραίο κρύο.
0: Καλά, είχαμε και χιόνια κάποιες φορές.
1: Ναι, είχαμε πιάσει και 2-3 φορές χρόνια, αλλά είχαμε, ξέρεις, αυτό το ωραίο το αθηναϊκό, ρε παιδί μου, κρύο, δηλαδή δεν ναι. έχει χιόνια. Και σηκωνόμουν 6 ώρα το πρωί, όταν όλοι κοιμόντουσαν, και οι παππούδες μου τότε τους φιλοξενούσαν, κοιμόντουσαν στο σαλόνι. Και πήγαινα στα πόδια του στο κρεβάτι, με ακούγαν ότι δεν μιλάγανε. Και είχα μόνο τα φώτα από το Χριστουγεννιάτικο και έτσι βλέπα παιδικά στο χαλί, καθόμουν στα πόδια τους και έτρωγα κονφλέκς. Και μετά ξυπνάγανε, μου μιλάγανε. Ξέρεις, ήσουν ο βασιλιάς, παιδί μου τότε, τους είχε όλους από πάνω. Ωραία χρόνια.
0: Αχ, Θανάση μου, γιατί έχεις λυπημένα ματάκια?
1: Στεναχωρήθηκα τώρα.
0: Γιατί?
1: Τώρα εντάξει, στεναχωρήθηκα.
0: Είναι η πιο ωραία εποχή του χρόνου. Σαν τα παιδικά τα χρόνια, για τα παιδικά χρόνια που έχουμε ζήσει εμείς, ρε παιδιά. Το χωρίς κινητά, χωρίς τάμπλετ.
1: Πολύ πιο ελεύθερο.
0: Καμία σχέση. Δεν μπορώ, δηλαδή θέλω να στα παιδιά μου να τους πω, να τους περιγράψω και τους λέω, σας το περιγράφω σε ένα βαθμό, γιατί κανονικά, αληθινά, δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
1: Όχι, δεν το
0: τι είναι να πηγαίνουν να χτυπάνε τα κουδούνια, το θηρό τηλέφωνο και να λένε πάνω, Ελίνα, να κατέβει να παίξουμε. Αυτό εσείς δεν το ζήσετε ποτέ.
1: Δεν, όχι, ξέρεις. Καταλαβαίνω. Γινόμαστε και πολύ γραφικοί και με παρουσιάζουν όπως σου έλεγα και προχθές, με λένε μπάρμπα, γιατί όντως σαν μπάρμπας ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τα έλεγα, ας πούμε, στα νύψια μου που είναι 21, 22, 23, 19. Φίλε, και με γράφανε με ανοιχτά τα μάτια. Είχαν το κινητό στο χέρι, ακούγανε και μετά από δύο λεπτά λέγανε γκριντζά. Και λέω, ρε εσύ, γιατί με αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζαμε και εμείς τους θείους μας, αλλά οι θείοι δικοί μας ήταν όντως θείοι. Δηλαδή
0: ήταν όντως μπαρμπάδες.
1: Ήταν στα 30, όντως σαν 65. Εγώ με τα του ρουχαλάκια το παλεύω ακόμα. Λυπηθείτε με, αφήνε. Είμαι κοντά σας.
0: Μινιών εκτός όροφος. Δεν θα τα ζήσετε ποτέ αυτά, ρε παιδιά.
1: Κάτι να πούμε. Ο θείος μου έχει το μαλλί του πατέρα μου τα 25. Σαν το Τεριάκι ήταν από την εφηβεία του, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε να μιλήσουμε για την τριχόπτωση και συγκεκριμένα για την λύση που έχουμε για την τριχόπτωση με την ολοκληρωμένη φροντίδα η οποία χρειάζεται και τα δύο προϊόντα από την Pharmacept, σαμπού και σέρουμ. Είναι η σειρά Scalp Biome, anti-hair loss σαμπού και anti-hair loss serum με το φυσικό δραστικό Bio Complex με Maca Peptide χωρίς μινοξιδίλη με μόνιμο αποτέλεσμα. Έχει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα οι κλινικές μελέτες που έχουν γίνει. Πραγματικά καταπολεμά την τριχόπτωση και αξίζει να τη δοκιμάσετε. Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
1: Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν. Μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novbet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2. Αποκλειστικό.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω, γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Νάνι, νάνι.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
4: Έτοιμοι μπαμπάδες.
3: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι. Από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
15: Το έχω δει στο σινέμα.
16: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση. Με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 εδώ είμαστε και πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Hangover, επειδή είναι Σαββατοκύριακο μπροστά, σκέφτηκα εγώ λοιπόν τώρα να σας φέρω συνταγές για hangover. Ας πούμε, στη Γερμανία τι κάνουνε παιδί μου όταν πίνουνε?
2: Αυγά.
0: Το σνακ της γάτας. Οπα. Ακούστε λίγο. Περιλαμβάνει ρέγκα τουρσί, τυλιγμένη γύρω από αγκούρια και κρεμμύδια τουρσί. Και αυτό...
2: Λοιπόν, κάτι να αναλύσουμε. Είναι έντονο με πολύ αλάτι παστό.
0: Ναι.
2: Το ακούω, το τρώγα.
0: Στο Βέλγιο.
2: Πάμε, Βέλγιο.
0: Σαλάτα ρέγκας με γιαούρτι. Γιατί ρέγκα, η ρέγκα, τι ξεμεθάει η ρέγκα?
2: Είναι επειδή είναι το αλίπαστο, αυτό σου μαζεύει το ενόπνευμα.
0: Πολωνία, χυμός τουρσί. Ό,τι έχει να κάνει με τουρσί. Τουρσί,
2: χυμός,
0: δηλαδή,
2: τουρσί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, σηκώνω τώρα εγώ τις πίκλες που έχω στο ψυγείο και πίνω το νερό.
0: Αυτό, και δεν θα έχει ατονία, λέει, το πρωί.
2: Οκ, okay, οκ, okay, το ακούω, το ακούω.
0: Περιτώματα σπουργητιών με μπράντι στην Ουγγαρία.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Κάπου εδώ αρχίζει να μπαίνουμε λίγο στο The Twilight Zone. Τι περιτώματα περιστεριών.
0: Δεν ξέρω από πού τα παίρνουν αυτά.
2: Από τα κάγκελα.
0: Όχι, εγώ όταν είχα το Πασχαλάκι είχα πάρει ένα καναρίνι που το είχα ονομάσει Πασχαλάκι και το είχα πάρει Πάσχα.
2: Ξεράσω τώρα.
0: Λοιπόν, κάτω-κάτω δεν βγάζουν τα.
2: Σταμάτα, Ελίνα. Τα βράζουν αυτά. Πώς τα πίνουν?
0: Αυτό λοιπόν το βράζουν, ναι. Μαζί με μπράντι και σα. Θεραπεία, λέει.
2: Δεν μου κάνει και. Δεν με εκπλήξει πάρα πολύ, γιατί και ο πιο ακριβός καφές του κόσμου είναι από περιτώματα μιας αγριόγατας.
0: Λοιπόν, Εσθονία, κάλτσες βότκας. Φάρμακο. Μουλιάζουν ένα ζευγάρι κάλτσες σε βότκα. Μετά τις φοράνε από πάνω ένα άλλο ζευγάρι χοντρές κάλτσες και κάθονται και πίνουν ένα τσάι. Μετά από λίγη ώρα, αυτό το πράγμα, λέει, και τις τοξίνες, λέει. Αυτά που σας λέμε,
2: detox.
0: Μην τα κάνετε. Αυτό το διαβάζουμε στο διαδίκτυο.
2: Αυτό είναι detox.
0: Ναι, μην τα κάνετε. Αυτό είναι και για το hangover.

0: Άμα σας το προτείνει επίσης κανένας γιατρός, σηκωθείτε, φύγετε.
1: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Αγγλία.
0: Τι, ας σου πω εγώ που έχω ζήσει Αγγλία.
1: Ναι, να τελειώνουμε.
0: Λοιπόν,
1: ένα πράγμα κάνουν μόνο.
0: Hangover. Χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο. Όχι. Εμένα για hangover που είχα δώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ζυμωτό ψωμί, λουκάνικο μαύρο χείρου με αίμα, που είναι σαν σούπα.
1: Κοντά είσαι.
0: Ναι. Πουτίγκα, είχε μέσα και μια βραστή πατάτα με αλάτι και ένα ηλίθιο τσάι με γάλα. Μου πέρασε βέβαια.
1: Ναι. Στην Αγγλία, παιδιά, λέει φάτε μπέικον. Φάε μπέικον όσο πιο πολύ μπορείς. Περδίκη λέει την άλλη μέρα. Λοιπόν.
0: Θυμήθηκα τώρα κάτι Άγγλους που είχα δίπλα μου κάποτε και δεν σηκωνόταν με τίποτα.
1: Από το Hangover.
0: Το πολύ μπέικον που είχα φάει. Του είχαν φέρει κανένα PR trip και δεν σηκωνόταν με τίποτα. Ξενερώνανε, ρε. Κάθε φορά που του είχαν μια δράση, έλεγα πω αργά μου το. Γιατί είχε τσάμπα φαγή που
1: είχα. Ναι, ναι, λοιπόν, φυσικό αέριο. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Φυσικό αέριο, λοιπόν, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr. Μπαίνει και μαθαίνει περισσότερα για τα προγράμματα ρεύματος που τώρα είναι και ό,τι μας απασχολεί περισσότερο, έτσι, η ενέργεια.
0: Κλασική στιγμή ενηλικίωση. Χαλάει κάτι στο σπίτι και συνειδητοποιεί ότι πλέον πρέπει να βρει εσύ τον υδραυλικό. Και άντε τώρα να ψάχνει αν ξέρει κάποιο γνωστό και αν είναι καλό, αν είναι κακό, αν έχει χρόνο και όλα τα λοιπά. Γι' αυτό μπαίνει δουλευταρά και ησύχασε, παιδιά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω να σας μιλήσω για τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Η εταιρεία αυτή ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα. Με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζόμενους, μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς, παραμένει πιστή στις αξίες της, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε όλοι μαζί. Καλύτερη τιμή, περισσότερη ποιότητα, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
1: Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε την τριχόπτωση χωρίς φαρμακευτική ουσία και χωρίς μινοξυδίλη? Η Pharmacet έχει τη λύση. Στη σειρά Skull Biome της Pharmacet θα βρείτε Anti-Hair Loss Shampoo και Anti-Hair Loss Serum που μαζί συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης και μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide, κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Skull Biome Anti Hair Loss by Pharmacet, δύο βήματα για πιο δυνατά και πιο πυκνά μαλλιά.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε λοιπόν και σήμερα για το υπόλοιπο της Παρασκευής. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Γιατί με ξέρετε?
2: Πού φτάσατε?
1: Μάλιστα.
2: Πείτε.
1: Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα, ε.
1: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
1: Γαμώ.
6: Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το στο Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
0: 6 με 7, 8,
7: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
9: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
10: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
9: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
11: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Σφαίρα 102.2.
0: Μεγάλη προσφορά.
15: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
15: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
17: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Τον παλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, 2 Οκτωβρίου. Οκτώβρης είναι μπροστά μας και αρχίζω σιγά σιγά να σκέφτομαι τις χειμερινές διακοπές, Θανάση, από Δευτέρα, λίγο να οργανώσουμε το χειμερινό πρόγραμμα.
1: Ωραία, να δούμε πώς θα, θα φύγουμε από την προσαγωγή του Γαλούδη.
0: Να δούμε. Για να προτείνουμε στους ακροατές, όχι για εμάς. Εμείς δουλεύουμε.
1: Α, ναι, ναι, εμείς δουλεύουμε. Έχει δίκιο. Και ήμουν έτοιμος να προτείνω live radio στο Παρνασσό. Παρασκευή, αλλά το παιχνίδι δεν σταματάει. Το καυτό Buffalo Blitz Live Slot σε περιμένει με όλη τη δράση τη Παρασκευή. Φέρε το weekend mood λιγάκι νωρίτερα και απόλαυσε το όπως εσύ ξέρεις καλύτερα. Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Μάθε περισσότερα στο live casino τη Novibet.
0: Ο Jim Carrey παντρεύτηκε.
1: Αρέσει, τον Jim Carrey τον έχω χάσει. Μετά από αυτό το σκάνδαλο που είχε γίνει με τι πλαστικέ που είχε κάνει στα χέρια και είχε παραμορφωθεί, τον είχα χάσει.
0: Εντάξει, παραμορφωμένο είναι. Εδώ είναι η μέρα του γάμου, του παντρεύτηκε.
1: Παιδιά, λοιπόν, θέλω να πω
0: παντρεύτηκε
1: κάτι.
0: Παντρεύτηκε την 32 χρόνια μικρότερη του.
1: Εντάξει, αυτό δεν το σχολιάζω. Ανασφάλεια είναι αυτή των 60. Ντροπή. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς είμαι και εγώ στα 60, γι' αυτό δεν σχολιάζω. Αλλά θα πω κάτι, ρε παιδιά, τώρα.
0: Είναι, είναι πιο μικρή από την κόρη του η νέα του. Βέβαια, τότε μας ενδιαφέρει.
1: Εμένα,
0: δεν μας αφορά εμάς.
1: Εγώ μένω, ρε φίλε, σε αυτό που είδα τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, λοιπόν, είναι λίγο.
1: Παιδιά.
0: Εντάξει, ήταν ακόμη πιο διαφορετικός όμως. Τώρα είναι.
1: Εγώ μιλάω
0: λίγο ίσιο σε
1: κάποιον. Με όλους τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε λίγο το ψυχολογικό σας κόσμο. Υπάρχει πρόβλημα άμα έχετε τερατομορφωθεί και κοιτάζεστε στο καθρέφτη και βλέπετε ότι είστε όμορφοι. Δεν είστε όμορφοι.
0: Καλά, δεν είναι τερατομορφωθεί. Δεν έχετε τερατομορφωθεί.
1: Εντάξει τώρα, τα ζυγωματικά του έχουν μπει με στα μάτια, με δουλεύει κιόλα. Ναι, σαν δύο μπαλάκια του γκολφ είναι αυτά τα μάγουλα. Το μαύρο το μαλλί, το ψέτσκο. Μα είσαι 70 χρυσέ μου, αποδέξου το. Με το καστανό το φρύδι, λες του 20χρονου. Ψεύτηκα, χίλια άλλο αγώνι. Δεν είναι ο Τζιμ Κάρι αρχικά αυτό, έτσι είναι η μάσκα τώρα.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ας φύγουμε με μια ωραία κουβέντα. Να ζήσουν οι άνθρωποι που παντρεύτηκαν. Πες.
1: Εντάξει, παίζετε. Παίζετε. Οριακά τον βλέπω να τη βγάζει.
0: Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θανάση Πασάς.
1: Έλληνα Παπίλα, οι φιλές πλάχνη που θα λέγανε και στο Κολοσσέο.
0: Η Ράνια Κωστάκη έρχεται από τώρα και μέχρι τις 11 και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 5. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφηφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφηφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφηφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφηφί.
2: Όντω.
1: 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς θα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μόνο εσύ.

ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα

0: στο Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 Παρασκευούλα. Επιτέλους, θα μου πεις τώρα τι Παρασκευούλα είναι αυτή, χειμωνιάτικη. Δηλαδή, πραγματικά, όχι τίποτα άλλο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά, μπήκα σε μια διαδικασία λίγο. Λέω, έλα να φτιάξεις δειλά-δειλά τις ντουλάπες. Έλα λίγο να βγάλεις κάποια φουτεράκια, κάποιες φορμούλες, γιατί το βραδάκι έχει αρχίσει και κάνει μια ψυχρούλα. Και μέσα στην εβδομάδα, ποια ψυχρούλα που ήμουν έτοιμη να ανεβάσω, βασικά να ανεβάσω, να κατεβάσω και τα γουναρικά, ναι, τα συνθετικά γουναρικά, έτσι το τονίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι κάνει πάρα πολύ κρύο, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ελπίδα για αυτό το Σαββατοκύριακο μπάς και το ξεκλέβαμε και κάναμε καμιά απόδραση έτσι τελευταία με την εσάνς του καλοκαιριού, πάει και αυτό. Δεν πειράζει, θα μαζευτούμε, θα κάνουμε παρέα εντός και όχι εκτός, εκτός κι αν είσαι τολμηρός. Αλλά να σου πω κάτι, με αυτόν τον καιρό ένας περίπατος, μια βόλτα, να κάτσεις λίγη ώρα εκεί δίπλα στη θάλασσα, ακόμη κι αν φυσάει, ακόμη κι αν η θάλασσα είναι έτσι φουρτουνιασμένη, δεν καταλαβαίνεις, θα στα πάρει όλα μακριά, γιατί είμαστε λάτρεις της θάλασσας και όχι μόνο, και εκτός και εντός. Καλές θάλασσες να ευχηθώ εγώ στους καπετάνιους, στους ανθρώπους που εργάζονται και βρίσκονται μέσα σε αυτή, σε αυτούς που είναι μακριά από τις οικογένειές τους, από τους ανθρώπους που αγαπάνε. Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες δηλαδή, ένας φίλος μου έφυγε για μακρινά ταξίδια. Θα τον δούμε μετά από 5 μήνες. Λοιπόν, και υπάρχει πολύς τέτοιος κόσμος. Και όχι μόνο που φεύγει και είναι μέσα στη θάλασσα, που φεύγει γενικότερα και λείπει πολύ καιρό. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Εγώ δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Εδώ θα είμαι μέχρι και τις 11. Ράνια Κωστάκη. Καλό μήνα θα πω και ας είναι 2 Οκτωβρίου, γιατί χθες ξεχαστήκαμε. Όχι εμείς τα πάμε, αλλά γενικότερα είναι ωραία όταν μπαίνει κάτι καινούριο να το καλωσορίζουμε και να σκεφτόμαστε όσο πιο θετικά γίνεται. με πολύ αγάπη πάντα μέσα στις καρδιές μας, μέσα στο μυαλό μας και στις κουβέντες που ξεστομίζουμε. Να έχουν και αυτές αγάπη, γιατί μπορεί να αλλάξουν όχι μόνο τη δική μας διάθεση, αλλά να φτιάξουν και τη διάθεση ενός ανθρώπου που το έχει πολύ ανάγκη. Πάμε να περάσουμε όμορφα, ρε παιδιά. Πάμε, ρε παιδιά, λίγο ησυχία τώρα. Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα.

Βρε, για ποιον χτυπάει η καμπάνα και ποιος θα πει το ναι. Τώρα εύχομαι, αν έχετε οργανώσει καμιά πρόταση. Εντάξει, εδώ μιλάμε για πρόταση γάμου. Αλλά αν έχετε οργανώσει γενικότερα κάτι άλλο και σκοπεύετε να το προτείνετε κάπου, να μην φάτε άκυρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει λίγο να έχετε κάνει και τον απαραίτητο έλεγχο, την απαραίτητη έρευνα, γιατί πρόσφατα ήρθα αντιμέτωπη με μια τέτοια πρόταση, εννοώ, η οποία όμως δεν αντιλέγω και ενθαρρύνω πάρα πολύ το να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά πριν πάρεις πρωτοβουλία και πριν οργανώσεις, δεν θα έπρεπε λίγο να τσεκάρεις αν είναι διαθέσιμη και η άλλη πλευρά? Γιατί αν δεν είναι και σου πει όχι και φας αυτό το άκυρο, μετά θα φαίνεται ότι είσαι εσύ η περίεργη, ο περίεργος της υπόθεσης, ενώ εσύ έχεις κανονίσει το πρόγραμμά σου. Τώρα εγώ γιατί να νιώσω ενοχές και τύψεις επειδή εσύ αποφάσισες να μου κάνεις μια πρόταση να πάμε κάπου και εγώ σου είπα όχι, κατάλαβες? Δηλαδή θα πρέπει λίγο να συνωμοτήσουμε. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας και μετά γκρινιάζουμε. Ναι, εγώ όμως πρότεινα να πάμε εκεί και μου είπε όχι. Ρε παιδιά, λίγο κάπως να το δούμε συνολικά και όχι ατομικά. Εσύ μπορεί να έχεις όλη την καλή διάθεση, ξαναλέω, αλλά και εγώ μπορεί να έχω το πρόγραμμά μου. Έλα λίγο να συντονιστούμε. Αυτό με τις ενοχές, να ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Το ενοχικό το σύνδρομο, γιατί κάποιοι άνθρωποι, επειδή εμένα μου συνέβη και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που είπα όχι, δεν μπορώ, μετά μπήκα στη διαδικασία να ακυρώσω αυτά που είχα κανονίσει για να μην στεναχωρηθεί η άλλη πλευρά. Μετά όμως δημιουργήθηκαν άλλα προβλήματα, κατάλαβες? Και αυτό από που ξεκινάει, ξαναλέω, από αυτό το σύνδρομο. Οπότε μην νομίζεις, παλεύω κι εγώ μαζί με αυτές καθημερινά. Θα βγάλω άκρη που θα πάει. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Στα καλύτερα που έλκονται, το κορίτσι μας το γλυκό Ιουλία που χτες είχε γενέθλια. Και τη σβήσαμε 1, 2, 3, 4, 5 τούρτες. Και νομίζω ότι μετά έχει και άλλη συνέχεια. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Έρχονται πολύ ωραίες εκπλήξεις και μια παρέα που θα κάνουμε μαζί της, που θα γράψει και αυτή μια μικρή μουσική ιστορία για να συμπληρώσει όλες τις υπόλοιπες. Νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για αυτό το οποίο ετοιμάζουμε και θα απολαύσετε σύντομα, να ξέρετε.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Βρε, χωρίς το μωρό μου και το δικό σου το μωρό να μην πας πουθενά. Αυτό το κολλητιλίκι, ναι, είναι καλό τον πρώτο καιρό. Μετά θέλεις και μια απόσταση. Λες τώρα, δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα μαζί. Δεν γίνεται, όπως έλεγε η γιαγιά μου όταν ήμασταν έτσι πιο μικρά. Αμάν, μου έχεις γίνει κολαούζος. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι εννοεί. Γιατί τρέχαμε όλοι πίσω από την ποδιά της, ό,τι και αν κάνει. Και κάποια στιγμή δεν μπορούσε η γυναίκα. Ήθελε μόνη της να μαγειρέψει, μόνη της να κάνει τις δουλειές. Είχε και τα εγγόνια δεξιά και αριστερά και δεν την αφήναμε σε ησυχία. Κατάλαβες. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει αυτό με τις σχέσεις που. Ξεκίνησες να λες γενικά να φεύγεις πριν σε βαρεθούν. Εντάξει, και να φεύγουν και οι άλλοι πριν τους βαρεθούμε εμείς. Μεγάλη κουβέντα. Τα λέει ο καπετάνιος κάθε μέρα που ξεκινάμε. Εγώ λοιπόν ελπίζω να μην με βαρεθείτε. Γιατί? Γιατί τώρα θα έρθει μια άδωρη επιταγή από Gallery Depot για να πάτε να ψωνίσετε ό,τι θέλετε. Έτσι λίγο να σας φτιάξω τη διάθεση. Πολλοί βέβαια το έχουν και σύστημα αυτό στη ζωή τους, να κάνουν δώρα, εκπλήξεις και άλλα τέτοια, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν το χρόνο τους για να μην γκρινιάζεις εσύ που δεν είσαι κοντά τους ή που δεν είναι αυτοί κοντά σου. Εσύ τώρα θα μου στείλεις ένα μήνυμα, θα γράψεις τη λέξη επιταγή, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 693-610-1022 για να διεκδικήσεις αυτή την επιταγή των 50 ευρώ και να πας εκεί να πάρεις ό,τι θέλεις. Επιταγή και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 693-610-1022. Τα ξαναλέω για να τα εμπεδώσουμε. Καλή επιτυχία. Μέχρι τις 11 θα τρέχει ο διαγωνισμός και επιστρέφω αφού υποδεχτώ. Ποιος μπορεί να μου πει αγάπη πως είναι ένοχη? Μία Μαριάννα Παπαμακαρίου από την παρέα μας, έναν Δήμο Αναστασιάδη με το Φτές, έναν Πέτρο Ιακωβίδη με το Τέλεια και μία Άννα Βύση. Γιατί θα έχω ταξίδι στο Μαρόκο για 8 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Έτσι θα σας αφήναμε. Υπέροχος διαγωνισμός που ξεκίνησε από χτες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλμπάν, το κάνουμε ένα χατήρι. Πες έναν έκδοτο, όποιο σου έρχεται.
2: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
3: Είπε.
4: Πολύ αστείο.
5: Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ
0: γαλάκια. 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το...

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Το πρωινό σου?
16: Το καλύτερο!
15: Το απογευματινό σου break?
17: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
15: Το καλύτερο!
17: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
15: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
18: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση. Ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

η Άννα της ζωής μας, γιατί εννοείται ότι τα περισσότερα που έχουμε ζήσει τα έχουμε συνδέσει μαζί της. Εντάξει, και για να είμαι δίκαιη, εντάξει, δεν είναι μόνο η Άννα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο μουσικό DNA μας. Δεν το συζητώ. Ακόμα ο απόϊχος της συναυλίας από το ΟΑΚΑ, ακόμα κρατάει γερά και θα μας κρατάει και θα μας δίνει έτσι ωραίο υλικό για όλη τη χρονιά. Ανυπομονώ και για την έναρξη, ενώ στις νύχτες της Αθήνας. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αν ξέρετε πείτε μου. Δηλαδή εδώ με πιάνετε διάβαστη. Αλλά ενώ για το πότε θα ξεκινήσει η Άννα τις εμφανίσεις της. Αλλά νομίζω ότι μετά από όλο αυτό το οποίο ζήσαμε, όλο αυτό το οποίο ετοίμαζε με πάρα πολύ αγάπη και πολύ αγωνία, χρειάζεται και λίγο έτσι να πάρει το χρόνο της, να πάρει τις ανάσες της, να το βιώσει και εκείνη, γιατί παιδιά, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λαχταράμε πράγματα, να τα ετοιμάζουμε με πάρα πολύ έτσι, πάθος, και όταν τα ζούμε να μην τα ζούμε, ή τέλος πάντων μετά να μην παίρνουμε το χρόνο για να κατανοήσουμε αυτό το οποίο, για το οποίο μάλλον προσπαθήσαμε τόσο πολύ. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ας πούμε, για τους γάμους. Ετοιμάζεις ένα χρόνο, αυτά είναι, και την ώρα του μυστηρίου και την ώρα εκείνη την ημέρα, οι μόνοι που δεν το ζουν πραγματικά τις περισσότερες φορές είναι το ζευγάρι, που στην τελική, να σου πω λίγο κάτι, το ζευγάρι δεν πρέπει να το ζήσει και να το χαρεί και να το απολαύσει? Δεν θα έπρεπε με όλα τα υπόλοιπα να ασχοληθεί κάποιος άλλος? Αμάν, είναι κάτι το οποίο, δεν ξέρω, το έχω λίγο έτσι σαν και σε πολλούς φίλους και σε πολλά, ενώ ζευγάρια φιλικά που ετοιμάζονται να το κάνουν, μπαίνω λίγο έτσι, γίνομαι παρεμβατική και φτάνω σε σημείο να τους λέω, λοιπόν, δεν θα ασχοληθείτε με αυτά. Κοιτάξτε μόνο να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Κάντε, εννοείται, να ψάξετε για τον ηφικό, για το κουστούμι, για την εκκλησία, για το χώρο, μέχρι ένα σημείο. Μην τρελαθούμε κιόλας και ασχολούμαστε με αυτό και έρθει εκείνη η ώρα και εμείς είμαστε μέσα στο άγχος για το αν πέρασαν οι άλλοι καλά, αν ήταν το φαγητό σωστό, αν ήταν ο στολισμός, αν τέλος πάντων μείναν ευχαριστημένοι. Ρε, εσύ είναι να είσαι ευχαριστημένος με τον άνθρωπό σου και να το χαρείς. Άσε όλα τα άλλα και ας τον κόσμο να κουρεύεται, που λέει και ένας άλλος φίλος μου. Πλανήτης Γης, αν ήμουν παιδί, χάρτινες αγάπες, κατάματα και ανήμερα του έρωτα, σφαίρα 102,2, εδώ είμαστε. Και επειδή θέλω να οργανωθώ λίγο περισσότερο για το ταξίδι αυτό με το Μαρόκο, το οποίο ουσιαστικά από χτες είναι στη διάθεσή σας για να το διεκδικήσετε μέσα από διαγωνισμούς και μέσα από το Viber του Σφαίρα, θέλω λίγο να ψάξω κάποιες λεπτομέρειες. Θα μπω στο site του Manessi, γιατί ο Σφαίρα μαζί με το Manessi Travel τα οργανώνουν αυτά, για να δω. Εκεί υπάρχουν υπεραναλυτικά τα πάντα, προγράμματα και για άλλα ταξίδια, αλλά και για αυτό το ταξίδι. Αν μπείτε και στα social του Σφαίρα θα δείτε λεπτομέρειες. Οπότε μέχρι να ξανασυναντηθούμε και να πάμε σε αυτό το μαγικό προορισμό στο Μαρόκο, απολαύστε τη συνέχεια χωρίς πολλά δικά μου.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Σφαίρα 102.2. Αποκλειστικό.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
2: Γιατί τρελάθηκε.
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
3: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Ένα κύρο που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
14: Γεια σας!
12: Ποιος είναι ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
13: Κυρία Μαρία, μπράβο.
12: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
13: Σοβαρά?
12: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal.

0: ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.

Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε ερωτευμένοι για να διαβούμε αυτά τα στενά με τα χρώματα της γης, με αυτό το άρωμα της μέντας και των μπαχαρικών, να σταθούμε σε αυλές που κρύβουν μικρούς κήπους, όπου το φως του δειλινού χαϊδεύει τους τοίχους και η έρημος απλώνεται σαν θάλασσα από χρυσάφι. Και όταν έρχεται η νύχτα, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο αστέρια, αρκεί ένα χέρι μέσα στο δικό σου για να νιώσεις πως βρίσκεσαι εκεί ακριβώς που θέλεις. Στο Μαρόκο, καλέ. Γι' αυτό μιλούσα τόση ώρα. Τι νόμιζες, έτσι θα σ' άφηνα. Λοιπόν, μια υπέροχη εμπειρία που μπορείτε να ζήσετε. Αρκεί να μπείτε στη διαδικασία να μου στείλετε τώρα μήνυμα, να στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693610122 για να διεκδικήσετε αυτό το ταξίδι για τις 8 μέρες στο Μαρόκο. Είναι 7 διανυκτερεύσεις σε πεντάστερα ξενοδοχεία, με ημιδιατροφή, με ξεναγήσεις, με καθοδήγηση, δηλαδή δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Μιλάμε τώρα για μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια, ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές, είσοδοι σε μουσεία, ασφάλειες εννοείται όλα αυτά, και τα αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines από Αθήνα Μαρακές και Μαρακές Αθήνα. Γράφεις τη λέξη Μαρόκο, ακολουθεί το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber του Σφαίρα 693610122. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα, εννοείται μαζί με το Manesis Travel. Αν μπεις και στο www.manesistravel.gr ή επισκεφτείς ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά, εκεί οι άνθρωποι του Manesis θα σε καθοδηγήσουν και θα σε στείλουν όπου εσύ θέλεις, και οικονομικά, και να περάσεις υπέροχα και να το θυμάσαι για μια ζωή. Γιατί είπαμε, τα ταξίδια είναι επένδυση ζωής και ίσως να είναι και η καλύτερη επένδυση στη ζωή μας. Θα ανάψω ο καπνογόνας στην παραλιακή. Προς το παρόν μένουμε στην Αθήνα σήμερα το βράδυ. Εννοείται ότι στην παραλιακή μπορείς να απολαύσεις αγαπημένους καλλιτέχνες και να περάσεις πολύ ωραία. Έχουν ήρθει ήδη σκάσει μύτη αρκετοί φίλοι εκτός Αθηνών, ενώ έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι δέσμευαν στην Αθήνα για αυτό το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον εμένα, σήμερα και αύριο. Δεν ξέρω με ποιο να πρωτοβγώ, με ποιο να πιω καφέ, με ποιο να φάω, σε ποιο θέατρο να πάω, σε ποια μπουζούκια να πάω. Γενικά γίνεται ένας χαμούλης, ωραία, μια χαρά. Αρκεί ο καιρός να μην συνεχίσει να είναι τόσο βροχερός. Η βροχή είναι που μου σπάει τα νεύρα, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση και γενικά είναι λίγο μας αποσυντονίζει, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Καλοδεχούμενη και αυτή, έτσι, προς Θεού, για να ξεδιψάσει λίγο και η γη και να μπει σε μια φυσιολογική ροή. Γιατί κανονικά υποτίθεται ότι αυτή την περίοδο, αυτόν τον καιρό θα έπρεπε να έχουμε. Απλά τα τελευταία χρόνια δεν μας το πήγαινε κάπως έτσι και μας κακοφάνηκε κάπως.

Δεν μπορώ με αυτό το τραγούδι. Βασικά δεν μπορώ με όλα τα παλιά της Άννας, ρε παιδιά. Κάτι με πιάνει, σαν να βγαίνει από μέσα μου ένας, δεν θα σου πω θαμμένος χαρακτήρας, αλλά μια άλλη φυσιογνωμία. Και είναι και αυτό που ζήσαμε και στη συναυλία, κατάλαβες, γιατί μας είχε σε αυτό το mood όλη την ώρα. Και την ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, Νότης Φακενάκης. Ένα τραγούδι που ξέρω εμένα προσωπικά με ξεσηκώνει πάρα πολύ. Σαν την Παπαρούνα μοιάζεις και όλο χρώματα αλλάζεις. Έλα βρε Παπαρούνα μου, έλα βρε αγάπη μου γλυκιά. Είδα και τα βινίλια τα οποία θα κυκλοφορήσουν συλλεκτικά του Νότη και έχω τρελαθεί τώρα άστα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρίσει. Πες ένα ανέκδοτο, όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με το φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα φρόζεν, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκει συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ αστεία.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύζα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Πάμε Breaking Bad.
17: Είναι κωμωδία?
16: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
17: Stand-up είναι.
16: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
17: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
16: Τι να σου πω ρε, ένας Θεός ξέρει.
18: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη?
19: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου, με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
20: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
21: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
20: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
21: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
20: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
21: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
22: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
24: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
25: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
2: Σφαίρα Viber 6936 10 102 2.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

και έρωτα να πάθεις και να μάθεις και να ξαναπάθεις. Άμα δηλαδή αυτό που έμαθες δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελες την πρώτη φορά, τη δεύτερη να είναι ακόμη καλύτερο, ρε παιδάκι μου. Βασικά, στην αρχή το έρωτας είναι πάντα υπέροχος. Μετά αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν όταν μπαίνουν σε μία, πώς να το πω τώρα, συνήθεια, σε μία ροή. Αχ, εκεί είναι που πρέπει λίγο κάπως να ενεργοποιήσεις το μέσα σου και να πεις όχι, δεν θα αφαιθώ σε αυτή την... πώς να το πω τώρα... όχι συμβιβαστείς, να μην επαναπαυτείς, να μην βολευτείς. Για να βολευτείς πραγματικά πρέπει να ξεβολευτείς. Άρα αν είναι στην αρχή όλα ιδανικά, κάτι δεν πάει καλά. Εγώ έτσι το έχω μέσα στο μυαλό μου, μπορεί και να κάνω λάθος τώρα. Ξέρω, μπορεί να είμαι εγώ εκτός τόπου και χρόνου. Γιώργος Μαζωνάκης, να περνάς. Εγώ θα σου πω να μείνεις εδώ μέχρι και τις 11. Εκεί γύρω στις 11 παρά θα σε ξανασυναντήσω. Μετά το Γιώργο ακολουθεί μια ώρα 10 με 11 με τραγούδια μόνο της παρέας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συνοδοιπόρο εδώ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για ό,τι ηχητικό ακούτε, βάζει μια τάξη, με βάζει μάλλον σε μια τάξη ο Γιάννης μου. Άρα εκεί στις 11 παρά ξαναδίνουμε ραντεβού. Ράνια Κωστάκη, Σφαίρα 102,2. Σήμερα Παρασκευούλα, 2 Οκτωβρίου. Ξαναλέμε, λέμε, είπαμε καλό μήνα. Δεν έχει να κάνει αν μπήκε χτες. Είναι σαν να μπήκε σήμερα. Όχι τίποτα άλλο. Είμαστε και καλύτερα όσον αφορά το κομμάτι του οικονομικού, επειδή είναι πρώτη του μήνα. Κατάλαβες, το Σαββατοκύριακο αυτό είναι λίγο πιο έξαλλο. Έτσι συμβαίνει πάντα. Μέχρι να έρθει το τελευταίο του μήνα, που εκεί είμαστε για κλάματα. Αλλά δεν βαριέσαι, όλα καλά θα πάνε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Macao Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη. Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
2: Στη Βύση. Λογικό.
3: Πήρε τα κύματα.
1: Η Ολλανδία δημιούργησε.
2: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
3: Μαλάκας.
4: Πήρε τα κύματα.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Το έχω δει στο σινεμά.
8: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
0: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
13: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unifarm. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση.

0: βραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams. Το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
8: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Βρε, αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε για σήμερα. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι, όχι, ό,τι να είναι, λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη. Συγχωρέστε με, γιατί και εγώ παρασύρθηκα τώρα. Αύριο είναι Σάββατο. Όχι, αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Αύριο κάπου θα τριγυρνάω στην Αθήνα, κάπου λίγο θα βολτάρω. Δεν πάει να βρέχει, δεν πάει να έχει κρύο. Ευτυχώς που πάντα υπάρχουν τα μπουφανάκια, τα φουτεράκια. Βγήκαν και τα μποτάκια. Πώς να κυκλοφορήσεις με το πέδιλο και το ξόφτερνο? Θα γίνεις χάλια, θα κρυώσουν και τα ποδαράκια και θα την αρπάξεις. Λίγο να μου είσαι λίγο πιο προσεκτική και προσεκτικός αυτές τις ημέρες, γιατί είναι περίοδος που την αρπάζουμε. Εντάξει, βιταμινούλες, ενυδάτωση, μην το ξεχνάς αυτό. Το έχω πει και το λέω και θα το λέω κάθε μέρα. Και μη φοβάσαι τίποτα, να έχεις και καλή διάθεση και όλα θα πάνε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα να είμαστε καλά. Πρώτο Θεός. Ράνια Κωστάκη, αυτό ήτανε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και να έχετε το νου σας. Εντάξει. Αγάπη. Να αγαπηθούμε λίγο περισσότερο και να φροντίζουμε ένας τον άλλον λίγο ακόμα. Δεν θα πάθουμε κάτι. Φιλάκια πολλά.
1: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για παράλληλες αγάπες.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
10: Ναι, μαμά.
9: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
10: Ναι, μαμά.
9: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
10: Ναι, μαμά.
9: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
11: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams, το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ, στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix. Έλα.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

Σφαίρα 102-2. Η μουσική σου.